εμένα κι ούτε που με σκέφτηκε στιγμή. Και τα όνειρά μου σπίτια γκρεμισμένα ζούσα σε μια άγονη γραμμή.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Σε λίγο θα κατεβάσουμε εμείς και το μασού της application.
2: Ναι.
1: Το μασού της application για να πάμε στα σούπερ μάρκετ μας με την εμπειρία των 50 χρόνων μασού της. Κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Δεσμεύετε λοιπόν το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε ή vouchers και ηλεκτρονικό κουπόνια είτε online είτε στο κατάστημα και ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών με το application και βρίσκετε ακόμα και συνταγές. Έτσι, μασού της application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο masoutis.gr και φυσικά περισσότερα στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα!

0: Πώς έγινε αυτό, ε? Πώς έγινε αυτό και εμείς
1: τα...
0: και τα τσούξαμε τώρα και είμαστε λιγάκι ντίζι όλο το τρίωρο. Τι έγινε, γιατί και εγώ μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμασταν.
1: Ξεδώσαμε, παιδί μου. Τι να κάνουμε, μπήκε το καλοκαίρι. Όχι.
0: Χωρίς.
1: Μπήκε το καλοκαίρι. Να μην φάμε ένα αυτό με ζεδάκι. Να...
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Μπήκε το καλοκαίρι, γι' αυτό τώρα εμείς θα μπούμε στην ενότητα. Τι είναι ενημερωτική, να μάθουμε την πρωινή μας ενημέρωση τι συνέβη το Σαββατοκύριακο γρήγορα και να πάμε παρακάτω. No news,
1: good news. Δεν γιατί καθώς μου έλεγες, ο Δονάλδιος έκανε χθες ιστορίες.
0: Καλέ ο Δονάλδιος, τώρα μιας και το πες. Έδωσε
1: τι
0: συνέντευξη,
1: θέλει.
0: Ξεκίνησε να δίνει συνέντευξη μάλιστα σε ένα χώρο σαν εργοτάξιο. Ήταν έτσι, είχε τρακτέρ πίσω, πολύ ωραία έτσι εναλλακτικό η συνέντευξη. Τέτα τέτα απέναντι με μια δημοσιογράφο, το NBC.
1: Ωραία.
0: Και τη διέκοψε τη συνέντευξη, γιατί το NBC νομίζει ότι τον πολεμάει, δεν το θέλει. Μόνο στο Fox, το δικό του το κανάλι, θέλει να δίνει συνέντευξη. Και της είπε. Στον πληθυντικό. Δεν ξέρω πώς είναι ο πληθυντικός βέβαια στα αγγλικά. Είτε είσαι ηλίθια στον ενικό, είτε είσαι διεφθαρμένη.
1: Της είπε της δημοσιογράφης.
0: Βεβαίως. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα. Ευχαριστώ γλυκιά μου, καλή διασκέδαση. Και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Τι τον ρώτησε?
0: Πού να ξέρω τώρα, δεν έχει σημασία. Τον απλά τον πήγε τα απαλικά και του έκανε ερωτήσεις ως δημοσιογράφος.
1: Αμα.
0: Δηλαδή έπρεπε να
1: σηκώσει.
0: Είσαι ηλίθια. Λοιπόν,
1: μα
0: τι να μασάει καλέ, μόνος του.
1: Όχι,
0: αλλά τα...
1: λέω μήπως τον προσέβαλε.
0: Εκατοστή, κάπου άκουγα το πρωί, εκατοστή ημέρα του πολέμου που είπε ότι θα ξεκινούσε και θα τελείωνε τσακ μπαμ έτσι και μετράμε και πόσες στην Ουκρανία. Τώρα, σεισμός στην Εύβοια. Υπήρξαν και ζημιές, υπήρξαν και κατολιστήσεις κάποιον εκεί σε παραλίες. Οι σεισμολόγοι υπήρξαν τρεις ισχυρές δονήσεις λένε σε 4 λεπτά. 5,2 η μεγαλύτερη δόνηση, 4,8 και 4,3.
1: Την τρίτη δεν την κατάλαβα. Τις δύο τις πήγαμε και
0: εγώ που ήμουν προσκόν δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά γενικά είπαν ότι υπήρξαν άνθρωποι που οδηγούσαν και μέχρι μέσα στο αυτοκίνητο δηλαδή κατάλαβα το κούνημα.
1: Εσύ ξέρεις τι γίνεται, δεν ήταν μεγάλο το κούνημα, είχε διάρκεια. Δηλαδή δεν σταμάταγε.
0: Δεν σταματούσε. Ωραία, 4 λεπτά λέει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Να είναι μόνο αυτό,
1: Παναγία
0: να μην
1: έχουν. Μου, βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, Χανιά. Γερμανός συνελήφθη για κατασκοπία.
1: Στα Χανιά.
0: Βεβαίως.
1: Όπα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Μην μου λες τέτοια. Τι έκανε.
0: Ένας 56χρονος Γερμανός πολίτης συνελήφθη το Σάββατο 6 Ιουνίου στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπίας. Φέρεται να φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη. Πάλι στα Χανιά εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί είναι η βάση.
0: Βεβαίως. Εκεί στις εγκαταστάσεις σωστά του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι Χανίων. Και βρέθηκε μέσα να έχει αεροσκάφη και διάφορα τέτοια. Πάει και αυτός, τον έπιασαν.
1: Τον πιάσει.
0: Και τέλος, Αυστραλία. Πάμε στην Αυστραλία. Εκεί οι κατσαρίδες 200.000 δολαρίων βρέθηκαν μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κατάλημα.
1: Τι κατσαρίδες,
0: Γιώργο. Λοιπόν, από τις πιο παράξενες. Έτσι, 100.000 εξωτικών κατσαρίδων έκαναν τη σύλληψη, τη μάζεψαν σε υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα στον τομέα της παράνομης διακίνησης εντόμων. Αυτός τις είχε, ήταν συλλεκτικές.
1: Α, νόμιζα ήταν το σπίτι, παιδί μου.
0: Όχι, ρε, είναι αυτές οι οποίες, πούμε, η τάδε που κάνει το συγκεκριμένο θόρυβο. Οι άλλοι που είναι μέχρι
1: κατσαρίδα.
0: 8 εκατοστά. Και 10 εκατοστά φτάνει. 10 εκατοστά κατσαρίδα.
1: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δηλαδή συλλέγει κατσαρίδες σπάνια.
0: Στην Νότια Ουαλία. Έτσι, και την.
1: Γιατί τη λέει, εσύ θα μαζέψω μια σπάνια κατσαρίδα,
0: ναι,
1: θέλω
0: αλλά
1: να.
0: Τη πουλάει, αγάπη μου, και τη πουλάει πάρα πολύ ακριβά.
1: Αυτό λέω, ποιος τη αγοράζει, άντε αυτός τη πουλάει.
0: Δηλαδή, όλα αυτά τα έντομα, τα σπάνια που είχε, είναι εκτιμόμενες αξίες που. Πώς το λέγαμε αυτό, που τα πήρανε,
1: ναι.
0: Που κατασχέθηκαν, συγγνώμη, 200.000 Αυστραλιανών δολαρίων.
1: Χριστός και Παναγία. Είναι και ακριβές δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Αν θα τις πάρεις τις κατσαρίδες, θα τις κοστίσουνε.
0: Ναι, και εμείς εδώ πέρα τις αφανίζουμε, μωρέ λες.
1: Ρε, είσαι με τα καλά σου κι εσύ. Εγώ ταράζομαι και που τη σκέφτομαι, όχι να τη δω μπροστά μου.
0: Κάτι, τόσο είναι 8. Εδώ εγώ που ήμουνα τώρα στην εστία που έμενα όταν σπούδαζα, εγώ στην εστία που έμενα όταν σπούδαζα ως φοιτητής,
1: ναι.
0: Είχαμε σίγουρα 8 εκατοστά κατσαρίδα. Λες να ήταν από τις σπάνιες.
1: Δεν την έπαιρνες, να δει. Τι την έκανες τελικά, δε.
0: Καλά, τι την έκανες.
1: Άντε, γεια, Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είδες πώς πετάς τα λεφτά σου.
0: Σε λίγο ερχόμαστε με τις δικές σας τις καλημέρες. Οπότε στείλτε μας το Viber που είστε, τι κάνετε, συγγνώμη, τον πόνο σας, τον καημό σας, στο ξεκίνημα της Δευτέρας. Καλημέρα.

0: Ελάτε, παιδιά, γιατί παίρνουμε παρουσίες πρωί-πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη, βάλτε μου απουσία που χάθηκα.
2: Πήρες απουσία.
0: Τι, γιατί.
1: Καλημέρα, περιμένουμε το
0: Μαρία.
1: Πώς και πώς αυτή την είναι μαγική.
2: Μαγία,
1: είναι
2: αγάπη.
1: Μαγική.
2: Ναι.
1: Όποιος πάει,
2: ναι.
1: Περνάει καταπληκτικά μου.
0: Μας αρέσει η Τίνος.
1: Φιλάκια πολλά, σου παρέχει.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Και εσύ μας αρέσει.
0: Και η Μαρία. Και άλλη Μαρία.
3: Καλημέρα, ψυχουλάκια, καρδουλάκια, όμορφα παρεάκια. Σας ακούμε, σας αγαπάμε, love you.
0: Αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ.
2: Πολύ μας άρεσε, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι με τις πρωινές μας.
2: Κανένα εδώ τραγούδι μας στείλανε να βγει στον αέρα κρατής να κερδίσει την Τίνο. Τι θα γίνει.
0: Ναι, πολλά.
2: Μας στείλανε.
0: Πολλά, καλέ.
2: Συνεχίστε να στέλνετε στο 6937-949-949.
0: Τώρα, αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε,
2: θα
0: κληρώσουμε για να παίξουμε το νησί.
2: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Λοιπόν, αχ, τι ωραία που παίζει και ο καφές για να πιω λίγο.
2: Τι τώρα, παιδί μου, περίμενε να βγει καφέ στον αέρα.
0: Ξέρεις τι, έχουν βγει 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο.
2: Α, και μία εξ αυτών είναι και ο καφές σίγουρα.
0: Ο καφές είναι σίγουρα. Να το, στη θέση νούμερο 3. Mm. Φρεσκοψημένος καφές σαν αυτός ο μοσχομυριστός που μας στέλνει ο κύριος Νίκος τώρα μας φέρνει.
2: Ω, η μυρωδιά του καφέ είναι η ωραιότερη μυρωδιά.
0: Δεν σε βλέπω να το μυρίζεις όμως.
2: Εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ. Τι γελάει. Φτάνει μέχρι εδώ η μυρωδιά. Πρέπει να πιάσω τον καφέ να μου. Έχει, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει αφορτή.
0: Θα φύγω. Λοιπόν, νούμερο 1, ποια είναι η μυρωδιά στον κόσμο, η πιο δημοφιλής. Πρόσεχε, εδώ λέει πιο δημοφιλής μυρωδιές.
2: Δημοφιλής,
0: όχι, οι καλύτερες, οι πιο
2: δημοφιλής.
0: Μπορεί να είναι και λίγο περίεργες.
2: Και τις, από, γενικά στον
0: όχι
2: κόσμο.
0: Βρωμιά όμως, δεν είναι βρωμιές.
2: Πιο δημοφιλή, όχι παιδί μου, τι βρωμιές. Το σουβλάκι και το τζατζίκι έχει.
0: Λοιπόν, το έχει. Δεν, σουβλάκι είναι ελληνικό. Θες να πεις το μπάρμπεκιου. Το μπάρμπεκιου, το έχει το μπάρμπεκιου.
2: Το ψητό, του ψητού δηλαδή.
0: Το έχει.
2: Πόπο του ψητού η μυρωδιά. Να βγαίνει σε άρωμα, θα τη φόραγα.
0: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 19. Ναι. Πάντως, νούμερο 1 μυρωδιά
2: σοκολάτα
0: που μας άρεσε πολύ είναι η λεβάντα.
2: Αχ, η λεβάντα.
0: Δημοφιλής.
2: Ναι.
0: Εννοεί.
2: Ναι.
0: Όντως, είναι πολύ γνωστή. Το μπλε. Όπου λεβάντα. Μετά ναι. Η βανίλια.
2: Η βανίλια, βέβαια.
0: 3 ο καφές. 4 η βροχή. Και 5 η θαλασσινή άβρα. Έτσι, α,
2: το
0: ωραία.
2: Θαλασσινό αεράκι.
0: Βέβαια. 7 καθαρά ρούχα, 8 η σοκολάτα. Ναι. Μυρίζει σοκολάτα, βέβαια.
2: Πολύ. Εγώ όταν δούλευα στο ζαχαροπλαστείο, παιδιά έφευγα.
0: Αλήθεια.
2: Και μύριζα σαν σοκολατάκι.
0: Όχι τσουρέκι, ναι. Η σοκολάτα.
2: Η σοκολάτα μυρίζει
0: ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: 10 τα εσπεριδοειδή και μετά συνεχίζουμε. Πεύκο, μέντα, τριαντάφυλλο και ούτω καθεξής.
2: Μ' αρέσει και το πεύκο, μ' αρέσει και η μέντα. Είναι, γενικά εγώ είμαι πάρα πολύ της όσφρησης.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα περίεργο που βλέπω τώρα εδώ είναι το φρέσκο ψωμί. Mm. Στη θέση νούμερο 13 και το μωρό. Μωρό λέει.
2: Μορδίλα.
0: Στη θέση νούμερο 18.
2: Μορδίλα.
0: Φαντάζομαι η πούδρα, όχι τα υπόλοιπα.
2: Η μορδίλα. Δεν βάζεις στο
0: γιατί η μορδίλα μου έρχεται διάφορα.
2: Τι?
0: Για το μορδάκι. Πάνες και λοιπά, βέβαια.

0: Απών.
1: Πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι του Απών, Καντάδα. Καντάδα πρωινιάτικη.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες τώρα θα κάνουμε Καντάδα στο νησί, αλλά δεν θα κάνουμε.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο πάλι.
1: Προσπαθούμε να πιάσουμε δηλαδή τώρα το.
0: Λοιπόν.
1: Τι δεν έχει γραμμή.
0: Δεν καλή, παιδί μου.
1: Μάλιστα. Τεχνικό πρόβλημα λοιπόν.
0: Θα πάμε στην Νότια Ιταλία.
1: Πειράζει.
0: Αφήστε τα νησιά προς το παρόν.
1: Θα τα κάνουμε
0: αργότερα. Ναι.
1: Αχ, θα ταξιδέψεις τότε με Μινό Online, βρε, για να ανακαλύψεις τη γραφική Νότια Ιταλία με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές.
0: Βεβαίως.
1: Για όσους αναζητούν μια διαφορετική μεσογειακή εμπειρία, η διαδρομή προς τη Νότια Ιταλία ανοίγει νέους ορίζοντες. Το ταξίδι από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα προς το Μπρίτζι διαρκεί μόλις 7 ώρες και σου επιτρέπει να ανακαλύψεις τη γοητευτική Απουλία, τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο και το Ότραντο, τα διάσημα τρούλι του Αλμπερομπέλο και όχι μόνο. Φυσικά ταξιδεύουμε ωφελούμενοι από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας λοιπόν στην ελληνική ακτοπλοεία, η Μινό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια υψηλού επίπεδου και φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για διάλειμμα.
1: Πάμε να φύγουμε για διάλειμμα, να δούμε τι θα κάνουμε με το τηλέφωνο.
0: Με τι να φύγουμε, με ψαρόβαρκα?
1: Εγώ λέω να φύγουμε με το.
0: Με ποιο?
1: Διάλεξε. Μπράβο, με ένα τραγούδι.
0: Πες.
1: Στην Πάρο και στην Άξο.

0: Μπαίνω στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλιτά.
3: Α4 τα περιπολικό έχει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μαρκετά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Yes, yes, yes. Welcome back. Στα ελληνικά επιστρέψαμε στη στουντιάρα μας, στις επιτυχίες μας, γιατί αυτό προέχει στο Πάμε Πρωινό. Κάθε μέρα 7 με 10, εδώ τα καλύτερα σας το έχουμε υποσχεθεί και το κάνουμε πράξη. Φορτούνη Σαφαλίδου, Μαγκύρα. Και τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, σημειώσετε αυτά, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Αθηνά του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hebo Lishop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου και 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Θέλουμε να μάθουμε για την κίνηση ή να το κάνω skip?
12: Πράκτορ Βουφού!
9: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Σήκωσε τον drone σου, κοίταξε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και ενημέρωσέ μας για την κίνηση.
11: Λοιπόν, αγαπημένα στρουφάκια, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι, εντάξει, μην υπερβάλλουμε, ναι. Αλλά έχει στο ποτηλιάρισμα στην άνοδο και στην είσοδο της Αττικής Οδού από Ζεφύρη προς Μεταμόρφωση αν πάτε προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, μέσα στον Πειραιά έχει λιγάκι κινησούλα και ανεβαίνοντας στη Σιγρού και προς τα πάνω γενικά η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον. Αυτά. Α, και κλασικά πρωινό ποτηλιάρισμα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
9: Ο καιρός σήμερα.
12: Είσαστε έτοιμοι για να ακούσετε τον καιρό σήμερα? Σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά
13: έθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια το πρωί. Παπαστρούπ, ακούς! Πριν να έδαμε το όλη μακριά
10: κοντά και χοντρή.
11: Οχ!
12: Είναι μακριά ακόμα, Παπαστρού.
10: Όχι,
11: λοιπόν, πάμε να περάσουμε ωραία με τα στροφάκια σήμερα από ό,τι καταλαβαίνετε. Real Nido, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949.

0: Να και το Γιασεμί θα μπορούσε να είναι στις 30 δημοφιλείς ερμηνεωτιές.
1: Οπωσδήποτε και το νυχτολούλουδο.
0: Και το νυχτολούλουδο. Το πάμε πρωινό λοιπόν μυρίζει Γιασεμί και φυσικά μυρίζει και μπαρούτι.
1: Συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είμαστε. Εδώ που κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και έχουμε σήμερα για σας ένα challenge. Θέλουμε να ξεκινήσει η εβδομάδα γεμάτη γέλια και χαρές.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε να γελάσουμε. Θα κάνουμε μίμηση ηχητικό στο Viber σήμερα.
0: Α, μου αρέσει.
1: Τι θα μιμηθείς όμως,
0: και
1: δεν μπορείς.
0: Τι δώρο θα κάνουμε.
1: Θα δώσουμε και δώρο, περίμενε. Ένα-ένα.
0: Τι θα
1: να
0: μιμηθώ.
1: Να σκάσω πρώτα το,
0: θα μιμηθώ,
1: το θέμα.
0: Είχαμε βάλει γλάρο. Είχαμε βάλει καλοκαιρινούς ήχους.
1: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Το άλογο. Θέλω να κάνετε χλιμίντρες με αλόγου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο
0: χθες
1: σαν ήχος.
0: Είχαμε δει μαζί ένα.
1: Μπράβο, εκεί εμπνευστήκαμε για το για πες.
0: Η οποία. Άκου τώρα.
1: Ναι. Αυτή η κυρία.
2: Yes, what would you like to say?
0: Ναι, λέγεται η γλώσσα.
1: Έχει πάει ντυμένη άλογο. Σε συνέντευξη.
0: Θέλω να σας πω. Θέλει να σας πω, χελόμε.
1: Άκου.
0: Αυτό είναι hello, my name is Annie.
1: Στη γλώσσα των αλόγων.
0: Ναι, το έκανε. Αυτή είναι ντυμένη με μάσκα λόγου. Και τους λέει, της λέει ο δημοσιογράφος ή ο podcaster. Ξέρεις να μιλάτε τη γλώσσα ναι. N-E-I-G-H. Η γλώσσα των αλόγων. Τι λέει, ναι. Θες να μας πεις πώς. Ναι, και θα σας κάνω φρά.
1: Ωραία. Πάμε κι εμείς τώρα. Στη γλώσσα των αλόγων θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Να δείτε το επεισόδιο, λέει αυτό, να μας ακούσετε.
1: Α, έτσι είπε στη γλώσσα των αλόγων.
0: Ναι, ωραία, και εμείς.
1: Και πού το ποιοι να μπουν τα άλογα να το δουν.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Κάτι τέτοιο θέλουμε.
1: Γλώσσα των αλόγων.
0: Μπορείς.
1: Σήμερα θα επικοινωνήσουμε στην. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να το κάνω.
0: Α,
1: το πέτυχα.
0: Σαν γκίδα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά άκου τον καλπασμό, πώς τον κάνω τον καλπασμό, ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει.
1: Α, καλύτερα, άκου.
0: Μπράβο, Αθηνά, το πλησιάζει. Εγώ καλά, ούτε
1: λοιπόν,
0: κατά διάνοια. Ούτε
1: στο 6-9-37-9-49-9-49 το Viber, στείλτε μας ηχητικό μίμηση αλόγου. Το καλύτερο άλογο
0: ναι.
1: Κερδίζει διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.
0: Πω.
3: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρικάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, άκου πάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949 και αυτές οι μύτες στο ρυθμό 949 θα έλεγα εγώ τώρα.
1: Είπες κάτι για τη μύτη μου?
0: Ναι, μιας και δεν μπορούμε να παίξουμε παπάκι, ναι. Και αν μας καλείτε να ξέρετε ότι δεν είναι ότι είναι κατηλημένο το τηλεφωνικό μας κέντρο, απλά έχει αυτή τη στιγμή ένα μικρό προβληματάκι.
1: Έχουμε μια βλάβη, ναι. Προσπαθεί λοιπόν να τη λύσει βέβαια ο τεχνικός μας.
0: Δεν είπα κάτι για τη μύτη σου.
1: Αλλά.
0: Είπα ότι, ναι, είπα ότι υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση στην ερώτηση, ναι, γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας.
1: Εσύ δεν βλέπεις συνέχεια τη μύτη σου.
0: Εγώ τι, τη βλέπεις εσύ?
1: Εγώ που η μύτη είναι ποντιακή.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Την έχω στο οπτικό μου πεδίο συνέχεια.
0: Και να θες να την αποφύγεις.

0: κοίταξε, είμαι εδώ έτσι.
1: Ζαλίστηκα που έκανα προσπάθεια να το δω.
0: Και πάω να κοιτάξω τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν, και είναι
0: ανάμεσα
1: μέση.
0: Είναι ένα βουνό στο βλέμμα.
1: Είναι σταθερό.
0: Οπότε βλέπω, τώρα βλέπω τη μύτη μου εδώ.
1: Α, είναι σταθερό οπτικό σήμα από ό,τι διαβάζω εδώ. Σταθερό.
0: Ναι.
1: Είναι προβλέψιμο, σταθερό. Και δεν είναι χρήσιμα για άμεση δράση, λέει κάποιες. Γι' αυτό τα αποφεύγει το εγκέφαλος, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως την παίρνουν κάποιες φορές, μπορεί να έχουμε την αίσθηση το ρούχων στο σώμα μας. Αν το σκεφτείς, την έχεις την αίσθηση το ρούχων σου. Αν δεν το σκεφτείς, δεν την έχεις, θα ξεχνάς ότι υπάρχουν πάνω σου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή κάποιος θορύβου στο χώρο. Να τώρα, ας πούμε, δεν αποφεύγεις να σκεφτείς ότι υπάρχει ένα σκυλάκι εδώ πέρα που κάνει θόρυβο.
0: Ναι.
1: Δεν το σκέφτεσαι.
0: Όχι, δεν το σκέφτομαι.
1: Έτσι όμως και με τη μύτη. Κάποιες φορές είναι στο οπτικό μας πεδίο, κάποιες φορές ο εγκέφαλος το αποκρύπτει αυτό το στοιχείο. Και έρχεται τώρα να ερωτηθεί κάποιος, αφού μπορεί να αποκρύψει αυτό ο εγκέφαλος, τι άλλο πράγμα μπορεί να αποκρύψει?
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Δηλαδή υπάρχουν κι άλλα γύρω μας που δεν τα βλέπουμε.
1: Τα οποία υπάρχουν, αλλά ο εγκέφαλος αρνείται να τα συγκεκριμενοποιήσει.
0: Και γυρίζει απότομα στο πλάι τύπου... τύπου φάντασμα, με τρόμαξη.

0: πάντα. Τολμήσατε και βάλατε άλογο, ε.
1: Τολμήσατε.
0: Ναι, τολμήσαμε μίμηση.
1: Δεν υπάρχει άλογο σαν το δικό μου.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω τώρα να προετοιμάσω τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε στο Για Πες θέμα μίμηση το άλογο. Να μας στείλετε στο 6937-949-949 ηχητικό. Ναι. Λοιπόν, το άλογο της Μπέτης Μαγκύρα.
2: Έχουν ξεκινήσει και στέλνουν πάντα.
0: Είναι σαν τη δική μου την κότα. Δηλαδή ναι. Είναι λες και ακούς άλογο.
1: Κότα αυτή άλογο εγώ.
0: Ναι, κάντο καλά. Έλα. Άκου.
1: Κάτσε να πάω μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι στο στάβλο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Παιδιά, είναι καταπληκτικό.
3: Εντάξει. Κοίταξε.
1: Δεν πώς με κοιτάει ο σκύλος μου.
3: Αυτό είναι...
1: Ο σκύλος μου έχει κοιτάει. Η Ραχέλ λέει... Πω, το έχω η μάνα μου.
2: Είναι πουλάρι.
0: Τι... Όχι, ρε.
1: Φοράδα, παρακαλώ.
2: Υλικό πουλαράκι.
0: Είναι ωραίο. Λοιπόν, εσύ που δεν.
2: Εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω.
0: Όχι, κάνε το δικό σου να το ακούσει.
2: Δεν κάνω.
0: Εγώ αυτό που μου έκανε στο διάλειμμα.
1: Το δικό σου το άκουσα.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
2: Δεν έχω άλλο παιδί.
0: Κάνε το δικό σου τώρα. Κοίτα, αυτό που μου έκανε στο διάλειμμα.
1: Άρρωστο είναι, έχει λαρυγγίτιδα.
0: Και κάτι άλλο έκανε μετά.
2: Στο ζευγάρωμα. Δεν είναι, δεν μπορώ να κάνω.
1: Λαρυγγίτιδε.
2: Δεν
0: μου
2: έκανε
0: κάτι. Κάτι τέτοιο.
1: Καλά, παιδιά, αυτή και εμένα.
0: Ναι.
1: Που είναι ντυμένη άλογο.
0: Αυτή που
1: και μιλάει
0: στην
1: το νέο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πήγε ντυμένη άλογο αυτή η κυρία.
1: Γιατί αυτό προσδιορίζεται σαν άλογο. Όπως είναι άλλη κάτι γουρούνια, κάτι σκύλι, κάτι αυτό. Αυτή άλογο.
2: Πάντως πολύ ωραία η στολή της. Πολύ αληθοφανή.
0: Η μάσκα της ήταν
2: φανταστική.
0: Εγώ αν ήμουν άλογο θα ήμουν βαβαρικό. Βαβαρικό θα διάλεγα.
2: Ναι, και κουνιέται και το στόμα τη.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: τα μάτια τη είναι δικά τη, φαίνονται. Με βλεφαρίδε.
2: Αλλά είναι και όμορφη. Πολύ. Κάθε μέρα όμω, άμα είναι να έχει δύο ώρε για να φτιαχθεί, να γίνει άλογο.
1: Όχι, ναι, αυτό είναι ένα πρόσθετο σαν μάσκα που φοράει.
0: Και τι νομίζεις?
2: Όχι, ρε, έχει και ενδιάμεσα μακιγιάζ. Τέλος πάντων. Ωραία, θέλουμε μιμής αλόγο αυτό.
0: Ναι,
2: για δώρο.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: και έχουμε και δώρο δύο προσκλήσεις από... για τα Village Cinemas.
0: Διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas, βεβαίως.
1: Να, κοίτα, άκου η μαγκύρα τώρα τι γίνεται.
2: Λοιπόν,
0: αφινιασμένο,
1: φανταστική είναι.
0: Αυτό είναι που το τραβάς που σηκώνεται στα δύο πόδια.
2: Ναι,
0: το τραβάς με τα γέμια να το κατεβάσεις. Που έχει δει κάτι και έχει τρομάξει.
1: Ναι.
0: Είναι το φίδι που βγαίνει και κάνει
2: και γύρω-γύρω κουνούπια.
0: Έχει κουνούπια.
2: Ο Σταύλος έχει. Για όλους τους θαμώνες της γης υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εδώ όμως πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια αυτά τα κουνούπια και εμείς έχουμε το ρεπέλ σπρέι για να τα διώχνουμε. Και άστα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έτομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma.
1: 200 εκατομμύρια χρόνια.
2: Πάνω στη γη εδώ πέρα και γύρω από τα άλογα. Γύρω από τα άλογα. Λοιπόν, διάλειμμα.
0: Ό,τι ενοχλητικό επιβιώνει μες στα χρόνια. Ο ξάδερφος.
4: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει. Σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές.

0: συμβόλαιό σου. Τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
1: Άλλαξέ το!
0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιά. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, στο μέρος το δεύτερο. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Δευτέρα, έτσι, 8 του Ιούνιου. Mm-hmm.
5: Τσάνγκαρο Δευτέρα, τσάνγκαρο Δευτέρα.
6: Είναι
5: πραγματικά. Έχει αρχίσει η ζέστη και έχουμε αρχίσει και...
6: Κλατάρουμε.
5: Κλατάρουμε σιγά σιγά. Πέφτει το ηθικό. Αλλά
6: το ηθικό, δεν πέφτει
5: ποτέ. Έχεις δίκιο, Αθηνά Αφαλίδου. Το ηθικό δεν πέφτει ποτέ.
6: Ο
5: αλλά πώς ξυπνάς. Πώς ξυπνάς με αυτή τη ζέστη να έρθεις.
6: Υπέρλαμπρε
5: πάντα.
6: Αναγκαστικά.
5: Έτσι, μπράβο. Ο Φορτούνης πει
6: τι έγινε τώρα, πού πάμε στρατό.
5: Τι συμβαίνει, Βασίλη.
4: Παίζεται καλύτερα και από το άλογο.
6: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα πάντα.
5: Δεν μου λες, γιατί μας θα βάλεις αυτό το στρατιωτικά.
4: Τι γιατί το τέτοιο.
5: Παρέλαση θα κάνουμε.
4: Όχι ρε, για το ηθικό ακμότατον. Ηθικό ακμότατον. Γιατί έχουμε και όλα στη φόρα, έφτιαξε και το τηλέφωνο. Αυτό που το πας.
5: Έφτιαξε και το τηλέφωνο, θα γίνει χαμούλης,
4: άρα μέσα στην ώρα, μπαντάμπα κύρα θα παίξουμε.
5: Μπαντάμπα κύρα θα έρθει, θα παίξετε εδώ, θα κερδίσετε πολύ ωραία δώρα, θα γίνει χαμός. Έχουμε λέσεις, έρχονται πράγματα, έρχονται τώρα.
6: Τώρα είναι δυνατό να μην είχαμε
5: τηλέφωνο. Αλλά κυρίως έρχεται και το όλο στη φόρα.
6: Ναι.
5: Τι γίνεται με τα κουτσοπολιά. Ναι. Μη με σκάσει, έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρω.
6: Τώρα περίμενε, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Σου δίνω.
7: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ τι σου έχω ετοιμάσει, Φορτούνη μου.
1: Τι?
0: Τι σου έχω ετοιμάσει.
1: Καμία...
0: Τι?
1: Καμία ενότητα καινούρια.
0: Όχι.
1: Κάτι να φάω.
0: Όχι.
1: Το όλα στη φόρα.
0: Ναι. Έλα.
2: Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
4: Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μείνετε. Έρχεται η ενότητα που βγαίνουν όλα στη φόρα εδώ.
5: Γύρω το νομό μου.
4: Δεν θα μιλήσουμε για ζωζό. Θα μιλήσουμε για Ναταλία Γερμανού. Έτσι.
1: Γιατί
4: έτσι άνοιξε την εκπομπή της το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
4: Άκου.
1: Συζήτηση και αποκλειστικότητα.
4: Μπήκτη για τον Λιάγκα ήταν αυτό. Γενικά για όλους που την συζήτησαν και τα sites και όλα αυτό που
1: έλεγε. Και λέει κάτι για αποκλειστικότητα μέσα.
4: Ναι, και αποκλειστικότητα και μετά μες στην εκπομπή πετάγανε διάφορα, εντάξει.
0: Εντάξει.
4: Είπανε δεν θα αναφερθούν σε αυτό το θέμα καθόλου.
1: Δεν αναφέρθηκαν αυτό.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τώρα σκέφτομαι πότε πριν από το ποιος είναι πρωινιάτικα κάνανε ενάρξεις τέτοιες με υπονοούμενα. Γιατί θυμάμαι ότι εμείς κάναμε αυτές τις...
0: Όχι, εμείς κάναμε χορευτικές, ναι. Συν τις με
4: τα υπονοούμενα. Συν ότι απαντάγαμε μέσα από τα τρέιλερ, ναι, ναι, και τις ενάρξεις.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε και την πυρίτιδα.
4: Θα
0: υπήρχαν, εντάξει, και εδώ και παλιότερα.
4: Δεν το θυμάμαι, δεν
1: καλέτε,
4: το θυμάμαι.
1: Το ρουλιό.
4: Τι?
1: Γινούλε, κορομιλάκι.
4: Όχι, λέω τι, αυτά τα υπονοούμενα. Βλέπουμε πολύ ένα.
1: Να ξεχάσω εγώ τη ρούλα κορομιλά με την Νικολούλη πάνω το καροτσέρι, καροτσέρι.
0: Καλά, δεν λέει για μουσικές ενάρξεις.
4: Δεν λέμε γι' αυτό, λέμε για
0: να απαντάς με τραγούδια.
4: Πώς έκανε ο Τσουρός πριν. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
4: Αυτό λέω.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
4: Λοιπόν. Εγώ συνεχίζω τώρα, παιδιά, και σας φέρνω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζατε και είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Για πες.
4: Ο Σταβέντο,
0: ναι.
4: Ο λατρεμένος μας, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, ο Μιχάλης Κουινέλης, παιδιά, πριν γίνει τραγουδιστής και καλλιτέχνης και ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, δούλευε σε γραφείο κηδιών.
0: Ψέματα.
4: Δούλευε σε γραφείο κηδιών για να βγάλει χρήματα,
0: ναι.
4: Το χαρτζιλίκι.
1: Κοράκι.
4: Και πώς σταμάτησε να δουλεύει.
1: Κοράκι.
4: Τον απολύσανε.
0: Δεν τρέπεσε.
4: Τον απολύσανε.
0: Ξέρεις
4: τι δουλειά έκανε. Πήγαινε, λέει, το πτώμα από το τέτοιο στο ψυγείο.
1: Καλά είπα εγώ.
4: Ναι, αυτή τη δουλειά έκανε τη διαδρομή. Αλλά τον διώξανε.
0: Γιατί?
4: Γιατί, λέει, έκλαιγα πάρα πολύ. Πιο πολύ, λέει, από τους συγγενείς. Με περνάγανε, λέει, για συγγενή του ανθρώπου,
0: ναι.
4: Και 1, 2, 3, 5, 10 με διώξανε. Δεν έκανα, λέει, για αυτή τη δουλειά.
0: Από το γραφείο.
4: Ναι.
0: Ήταν πολύ συστηματικός.
4: Ναι, μόλις.
0: Δεν τράβαγε.
4: Δύσκολο πράγμα, δύσκολη
0: πολύ,
4: δουλειά.
0: Πολύ, πολύ,
4: πολύ. Και τώρα θα κλείσουμε την ενότητα αυτή.
1: Κερδοφόρα, ναι. Σίγουρη, ναι.
4: Ναι, σταμάτα φορά.
1: Δεν θα βγάζει
4: ναι, γιατί δεν θα... Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για το Steve Milatos.
1: Ναι. Ωραία.
4: Που παίζει στο Emily in Paris.
0: Βέβαια.
4: Μ' αρέσει.
1: Το είδα, πολύ ωραίο θα είναι.
4: Είδα ένα βίντεο.
0: Σ' αρέσει που... ο Steve Milatos ή σ' αρέσει που παίζει στο Emily in Paris?
4: Κοίτα, μ' αρέσει ο Steve Milatos.
0: Ναι,
4: ένα το κρατούμενο.
0: Έτσι,
4: να είμαστε
0: λίγο. Να τα βάζουμε.
1: Νομίζω.
4: Ναι. Είναι πολύ ωραίο παιδί.
1: Ναι, έπαιξε το δικό
4: τώρα, σαν προσωπικότητα δεν το ξέρω αυτό που βλέπω. Όμω είναι.
1: Το χορευτή σε κλαμπ έπαιξε, κάτι τέτοιο έπαιξε νομίζω.
4: Ναι. Α, έμαθε εσύ τι έπαιξε. Εγώ είδα ότι καθόταν σε ένα τραπέζι.
1: Φίλο του χορευτή, κάτι τέτοιο. Πάντω ήταν σε strip club η πρωταγωνία.
4: Ναι.
1: Και ήταν εκεί μαζί της.
4: Εγώ γιατί δεν πέρασα από το Emily in Paris.
0: Από το strip club νομίζαμε κι εμείς.
4: Όχι, να πηγαίναμε κι εμείς να κάναμε ένα guest στο Emily in Paris.
0: Την πόντια stripper.
4: Why not?
0: Why not?
1: Σωστό. Δεν είμαστε στην
6: Emily. Την πόντια που είναι ερωτευμένη και την κυνηγάει. Την Emily. Για το Steve.
7: Το ρατάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Για να δούμε.
1: Ναι, για να δούμε, για να δούμε.
4: Για πες, 150 ευρώ μετρητά σήμερα δίνει το ρατάρ.
1: Μπράβο. Για, σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένος γεννημένη τη δεκαετία του 80.
4: Α,
1: από το 1980
4: super.
1: Μέχρι το 1989.
4: Τέλεια.

0: σας πούμε ή μάλλον θα σας βάλουμε να ακούσετε.
1: Βεβαίως.
0: Διότι σήμερα... Τι είναι αυτό?
1: Τίποτα.
0: Πάμε. Διότι σήμερα το θέμα ημέρας στο Για Πες είχε να κάνει με ηχητικά. Ναι. Αν μιλάγατε την γλώσσα των νέοι. Η γλώσσα των νέοι είναι η γλώσσα των αλόγων.
1: Σωστά.
2: Αχ, δεν μπορώ που τη λέμε και νέοι.
0: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί, γιατί όταν φωνάζεις τα άλογα και λες...
2: Νέοι, νέοι.
0: Λοιπόν, νέοι.
2: Μπεντάει.
0: Νέοι, νέοι, βρέγαι,
1: ωραία, άρα
0: λοιπόν,
1: έχουμε
0: πάμε να ξεκινήσουμε ναι. Γιατί έχουμε ηχητικά.
1: Τι
0: βάλε
1: θέλεις?
0: Τον Νικόλα.
1: Ο Νικόλας. Ποιος είναι ο Νικόλας? Να ο Νικόλας, για να δούμε.
0: Α, καλός. Βραγιασμένο άλλο. Καλός.
1: Λούκι λούκι είναι αυτό. Ναι, και. Καλός.
0: Ωραίος ο Νικόλας.
1: Περνάει ο Νικόλας. Μετά ο επόμενος.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτριος. Πάμε, Δημήτρια.
0: Δυνατό, δυνατό.
1: Ναι.
0: Για πάμε στο
2: Ντόλι.
0: Πάμε στο Παύλο.
1: Ο Παύλος.
3: Καλημέρα, παιδιέ.
4: Καλημέρα, είμαι η Μπέτη Μαγκύρα, το άλογο του ρυθμού.
0: Α, καλά. Τέλειο, πετυχημέ.
2: Ωραία, ωραία. Για βάλε και τον Κωνσταντίνο.
0: Επειδή έκανα, δεν ήθελα να κάνει άλογο, ήθελα να περάσει.
1: Και το.
2: Τον Κωνσταντίνο.
1: Τον Κωνσταντίνο.
0: Παιδιά.
1: Επαγγελματίας.
0: Και αυτός καλός.
1: Άρα λοιπόν ο Κωνσταντίνος ή ο Νικόλας μέχρι στιγμής έχουμε.
0: Νομίζω μεταξύ. Για βάλε άλλο μία τον Νικόλα.
1: Μια κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να τον βρω. Anyways. Δεν είναι και εύκολο να ξέρεις τώρα έτσι όπως έγινε.
0: Εντάξει, εγώ τον θυμάμαι τον Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος μου φαίνεται ότι προσέγγισε πιο πολύ.
2: Έτσι σου φαίνεται.
1: Νάτος, τον βρήκαμε. Έλα, νάτος.
0: Όπα. Ναι. Νομίζω ο Κωνσταντίνος θα κάνει.
1: Κωνσταντίνε, κέρδισες.
0: Έλα, Κωνσταντίνε. Διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas. Να πας να δεις όποια ταινία θέλεις. Την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνα.
1: Μπράβο.
2: Ο Κωνσταντίνος παίρνει σήμερα τηλέφωνο τους φίλους του.
0: Ναι.
2: Λένε, Κωνσταντίνε, τι λέει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κέρδισα δύο εισιτήρια για το Village.
1: Γιατί?
2: Πώς, τι έκανες? Έκανα το άλογο.
1: Άλογο κούρσας.
2: Δηλαδή, πού να φαντάζεις, πού να το πεις τώρα ότι έκανες το άλογο.
0: Δεν είναι ωραίο όμως αυτό να συμβαίνει, ρε παιδί μου. Βάζουμε γέλιο στην
2: νόμιζα θα έλεγες, δεν είναι ωραίο να μιλάς τη γλώσσα των νέων.

0: είμαστε λοιπόν, ρυθμός 949, λίγο πριν φύγουμε για διαλυματάκι, για να πάρουμε και εμείς την τζούρα μας του καφέ να ανοίξει το ματάκι μας καλά καλά.
1: Και έχουμε φυσικά μαζί μας το Μασούτι, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτι app και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Τι κερδίζεις? Ναι. 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus, ναι, αγαπημένες σειρές και ταινίες, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Απλά κατεβάζεις το Μασούτι app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
0: Τέλειο.
1: Μην το χάσεις λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός ισχύει ως και 10 Ιουνίου.
2: Α, τέλεια.
1: Κατέβασε τώρα το app, Μασούτι app, εγώ το έχω.
2: Μέχρι την Τετάρτη μπορείς να πάρεις μέρος.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε κίνηση καιρό και η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται, είναι καθοδόν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Okay.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις?
22: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
24: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
25: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην Καλδέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
26: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949, να το τόσο ήταν. Λίγα λεπτά επιστρέψαμε, λίγα λεπτά λείψαμε και επιστρέψαμε. Θέλω λοιπόν τώρα να σας πω κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζετε. Επειδή κάθε καλοκαίρι συμβαίνουν διάφορα και με όλα αυτά που ακούμε για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζι κτλ. Αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει και το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο σου λέει και κάτι διαφορετικό, δεν είναι και τόσο απλό όσο ακούγεται. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον και να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Μπείτε λοιπόν στο Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω την κίνηση και τον καιρό.
0: Μπράβο.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Πράκτορ, πες μας για την κίνηση και άσε τον καιρό, γιατί θα τον πεις στον πίτα σήμερα.
1: Λοιπόν, Δευτεριάτικο είναι μακριά από Παπαστρούμ.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, Δευτεριάτικο έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα στους δρόμους. Λοιπόν, βλέπω ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή από το Φλίσβο και πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, όλο αυτό το κομμάτι, το κέντρο κλασικά πυγμένο, η κάθοδος της Μεσογείου αναδιαστήματα από την Αγία Παρασκευή και κάτω και στον κόμπο του ψυχικού θα κολλήσετε και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Τέλος, εκτός από τη μεταμόρφωση που είναι χάλια να πάτε από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι όλη η Αττική Οδός και το ποτάμι στα δύο ρεύματα ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Καβάλας είναι πυγμένο.
29: Ο καιρός σήμερα.
0: Ξεκινάμε Παρασκευή.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη και το Ζαχαράτο.
0: Ο καιρός σήμερα λοιπόν.
1: Θα ήθελες, ναι.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι

22. Ξεκινάτε να καλείτε, γιατί η Μαντάμ Μπακίρα είναι απ' έξω. Χτυπάει την πόρτα. Άνοιξε ρε Φορτούνη.

0: Και μαλλού και μια φορά στο τόσο, έτσι ακούσαμε δύο τραγούδια γιατί περιμέναμε οπωσδήποτε να έρθει η κυρία
1: Madame Bakira.
2: Daniel Grrr. Okay.
0: Madame Bakira.
3: Good morning. Have a good week. And I hope you are okay. Are you okay?
0: Yes, very okay.
3: Good. Because Athena, I'm saying you are sick.
1: Είχα μία διαθεσία, κάτι έφαγα και μετά.
3: Are you okay
4: κάτι
3: now?
4: Έφαγε.
1: Ναι. Πολύ
3: okay,
1: καλά.
3: Okay. Λοιπόν, έχετε πει το τηλέφωνο 2-10-68-35-7-22 και δεν τα άκουσα καθώς έρχομαι.
0: Το έχει πει η Μπέτη και έχουμε ήδη καλέσει κόσμος και του νοιάζει.
3: Εντάξει λοιπόν τότε. Ρίξε το φίλε και πανεμένε.
0: Βεβαίως. Φύγαμε.

0: good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πού είστε στο F16, πού είστε?
1: Ακούγεται ένα... Στο I-20.
0: Στο ποιο?
1: Στην I-20.
0: Α, μάλιστα. Τι F16, τι I-20, κοντά είναι αυτά, 16 το ένα, 20 το
2: άλλο. Πολύ να πάνε και τα δύο.
0: Πώς ονομάζεσαι?
1: Ανδριάννα.
0: Ανδριάννα, με το ωραίο το όνομα έχεις ξαναπάρει, Ανδριάννα, ε?
1: Ναι, αρκετές φορές.
0: Το ξέρω, γιατί επειδή η Μπέτη μας το λέει συνέχεια την Ανδριάννα, την κόρη της, γι' αυτό ναι, το
3: ναι,
0: θυμάμαι.
3: Ναι, την κόρη μου τη λένε Ανδριάννα. Ναι.
0: Γι' αυτό, λοιπόν, για πες μας, Ανδριάννα, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, είμαι πάντη.
0: Να το τραγουδήσω?
1: Ναι.
0: Πάμε. I've learned to sleep with a door open.
1: Το βρήκα.
0: Το βρήκα.
4: Όπα, κιόλας.
0: Τι, για δώσω.
1: Λοιπόν, αν έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
0: Ναι, ρε,

0: 2 Bianca al Forno. Αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, να δοκιμάσεις τις νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάτσου είναι ό,τι πιο λαχταριστό θα έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara.
1: Bianca Παντό και Bianca και ξεραφαμί.
2: Bianca
1: Αδριάννα μου, πού είσαι ακριβώς τώρα, σε ποιο σημείο της Αθήνας?
3: Είμαι στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, και πού πηγαίνεις?
3: Στη δουλειά μου.
1: Έχει κίνηση?
3: Παραδόξως όχι.
1: Είναι επειδή τα σχολεία δεν βγαίνουν τα σχολικά πια.
0: Γιατί
1: είναι
0: αυτό?
1: Μια
3: χαρά βγαίνουν.
0: Μια χαρά βγαίνουν.
1: Παιδιά βγαίνουν μόνο των παιδικών σταθμών. Τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια που δεν βγαίνουν. Τα σχολικά.
2: Όχι,
1: δεν
2: έχουν εξετάσεις.
1: Τα δημοτικά. Εξετάσεις έχουν, δεν βγαίνουν τα σχολικά στους δρόμους.
0: Και τα δημοτικά έχουν εξετάσεις. Τι είπε, τα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις.
1: Τα δημοτικά έχουν τζίκιο. Τα δημοτικά
0: δεν είναι μαντάμπακι. Γιατί
1: ξάχνατος. Ένα στην Ελλάδα σε τα τότε χρόνια.
2: Αυτή τη βδομάδα, αυτή τη βδομάδα.
1: Εντάξει λοιπόν, Ροδιάννα.
2: Γεια σου.
1: Λάκια. Να σε καλά. Γεια σας παιδιά. Bye bye.

0: Είσαι το πιο γλυκό με φύση. Έτσι είμαστε κι εμείς μαζί σας. Μας μεθάτε, βρε. Τι να σας πούμε άλλο. Μας μεθάτε, μας κάνετε.
1: Τώρα τα εννοείς αυτά ή το λες και εννοείς κάτι άλλο?
0: Τους ακροατές μας, λέω. Ότι είναι το μεθύσι μας, ότι τους γουστάρουμε.
2: Ναι, αυτό
0: σαν...
2: που δεν καταλαβαίνει ο Βασίλης. Τώρα είχαμε μία συζήτηση και μου λέει πολλές φορές σας βλέπω κάτι μου λέτε και εννοείται κάτι άλλο.
0: Καλά, εμείς οι γυναίκες είμαστε δύσκολα όντα.
1: Υπάρχει το Google Translator.ai.
0: Τι
1: καινούργια εφαρμογή που λανσάρει σιγά σιγά η Google. Είναι σε πειραματικό στάδιο.
0: Ναι,
1: και λέγεται μεταφραστής συζύγου. Δηλαδή βάζεις τώρα τις σχέσεις ή τη συζύγου σου αυτά που λέει και σου μεταφράζει τι πραγματικά
0: τι
1: εννοεί. Δηλαδή, αν λέει, παράδειγμα.
0: Τι έχεις,
1: καλά
0: τίποτα.
1: Είμαι, καλά είμαι, μπράβο. Καλά είμαι, μετάφραση είναι, θα έπρεπε ήδη να ξέρεις γιατί είμαι αναστατωμένη.
0: Εννοείται.
2: Έχει δίκιο. Όντως.
0: Είναι το κλασικό, τι έχεις, τίποτα.
2: Καλά
0: και
2: είναι.
0: Έχουμε από κάτω τα εξαμάξεις.
1: Άπρεπε ήδη να ξέρεις τι έχω.
2: Αυτό είναι, αυτό εννοούμε κάθε φορά. Εμένα από τα μωρά, τι έχεις, καλά είμαι.
1: Γιατί με ρωτάς, δεν ξέρεις.
2: Δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Μα η επόμενη τέτοια όταν επιμένει είναι, δεν ξέρεις τι έχω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Άκου. Κάνε ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Μετάφραση.
2: Μην το κάνεις.
0: Μην τολμήσεις και πας, γιατί άμα γυρίσεις το κλειδί δεν θα είναι στην πόρτα.
1: Ναι. Κάπως έτσι αυτό λέει και εδώ. Υπάρχει μια σωστή απάντηση και εσύ θα διαλέξεις τη λάθος.
2: Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι, έχει από κάτω
0: μη. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Για πες άλλα δεν λέει.
1: Και ακόμη ένα λέει.
2: Να πούμε στους άντρες μας να την κατεβάσουν.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Μην
1: ανησυχείς, δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι λάθος, είναι μετάφραση.
0: Ναι.
2: Παιδιά,
0: καταπληκτικό έτσι.
1: Ωραίο,
0: καταπληκτικό. Βοηθητικό για τους συζύγους, γιατί να ξέρετε.
2: Πες του
0: να ξέρετε, πρόσεξε να δεις. Καταρχάς, εγώ τα λέω.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί αν είναι και να μην τα πω, δηλαδή αν μετά από 25 χρόνια δεν τα έχει καταλάβει, με εκνευρίζει ακόμα περισσότερο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: 25 χρόνια είστε μαζί μου.
0: 25 χρόνια.
2: Τι ωραία.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Με γρίφος θα μιλάτε.
0: Από την αρχή της σχέσης όμως, εγώ τα έλεγα έξω από τα δόντια.
1: Ναι, δηλαδή, έλεγες το δεύτερο σκέλος.
0: Ναι, ήμουν πολύ ειλικρινής. Όχι, στην αρχή κράταγα μούτρα. Τι έχει, τίποτα.
1: Ορίστε, ρε παιδί.
0: Όλες οι γυναίκες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα δεν θα κρατήσω μούτρα.
1: Okay.
0: Θα πάω και θα πω, με ενοχλεί αυτό. Είπες εκείνο, έκανες το άλλο. Καταλαβες.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά οι άντρες, να ξέρετε, δεν παίρνουν χαμπάρι. Δεν καταλαβαίνουν deep. Και δεν μπαίνουν και στη δικασία να την αναλύσουν όπως εμείς.
1: Οπότε
0: τη φάση. Κατάλαβες.
2: Εμένα μου λέει, πού το θυμάσαι αυτό? Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε κιόλα.
0: Βέβαια.
2: Εσείς τα ξεχνάτε το ίδιο λεπτό που έχουν γίνει. Θυμήθηκες αυτό τώρα, μου λέει. Δεν θυμήθηκα γιατί το ξεχάσατε.
1: Μπράβο, μετάφραση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Εμείς, ας πούμε, οι άντρες, μετά από 2 ώρες, άμα τους ρωτήσεις γιατί τσακωθήκαμε, ας πούμε, μπορεί να μην θυμούνται γιατί τσακωθήκαμε.
2: Ενώ εμείς αναλυτικά.
1: Και πόσα δευτερόλεπτα παύση έκανε.
0: Ναι.
1: Για να σου απαντήσει. Άργησες 5 δευτερόλεπτα.
2: Για κάτσε, γιατί δίνουμε λεφτά τώρα.
3: 9:49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Λοιπόν, παιδιά, τα στοιχεία. Πω, βλέπω το στοιχείο τώρα και μου ταιριάζει. Λοιπόν, σήμερα το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένο τη δεκαετία του 80, 1980 μέχρι 1989.
1: Ωραία.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο. Πανεύκολο.
1: Όλοι μας.
0: Τα έχεις αυτά,
2: Αθήνα,
0: τα έχεις και τα δύο.
2: Τα έχω και τα δύο. Για να δούμε το τρίτο στοιχείο σε λίγο.
4: Θα κάνουμε δεκάλεπτη γυμναστική, φίλοι και φίλες. Θα το

0: Σούπερ με τη Δέσποινα Βανδύ και τον Αμαγαπά στο ρυθμό 949. Χωρίς Google Translate θα σας πω κατευθείαν ότι αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτή Αθηνά,
1: ναι,
0: σε κοιτάω, το TravelFix.df έρχεται να μας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινο ginger και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. TravelFix.df, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, είναι από τη Unipharma.
1: Και καλά κάνεις και με κοιτάς, γιατί το έχω δοκιμάσει και είναι σοκ το αποτέλεσμα. Ούτε θα σε νιστάξει τίποτα, τη βάζω στο στόμα, λιώνει, τέλεια. Πού πάμε τώρα,
2: Μπέτη? Τώρα πάμε σε διαλυματάκι, γρήγορα και θα επιστρέψουμε με την τρίτη και τελευταία μας ώρα που έχει τα πιο πλούσια δώρα. Πω, που έκανα και ρήμα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strong?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strong. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.

0: πράγματα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα,

0: Control κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Χτυπάει η πόρτα.
7: Ναι.
9: Λοιπόν, δεν το περιμέναμε.
7: Θεϊκό! Πρώτο στοιχείο, έρχεται απρόσμενος επισκέπτης.
9: Δεν το περιμέναμε και είναι και μπαμπάτσικο. Για ανοίξτε το, παιδιά, γιατί πήγαμε άλλα να πούμε.
8: Φάκελος. Μεγάλο.
7: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν.
9: Εμείς έχουμε μια ενότητα, παιδιά, που μας φέρνουν λοιπόν κάποια στοιχεία για να ανακαλύψουμε τον απρόσμενο. Να το μαζέψει.
7: Μια εικόνα της Παναγίτσας.
9: Μάλιστα. Μια εικόνα της Παναγίας.
8: Μάλιστα.
7: Που κρατάει το Χριστούλη.
9: Εντάξει.
8: Άρα είναι κάποιος που πιστεύει πάρα πολύ.
7: Δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι,
8: είναι
7: η Παναγία σου μελά.
9: Α, έχει σημασία, λες.
7: Μπορεί να είναι Πόντιος ή Πόντια.
9: Μάλιστα. Και έχει σημασία και το υλικό.
7: Φυσικά.
9: Που είναι κατασκευασμένο.
7: Όχι, απλά είναι.
8: Μήπως είναι ο τέτοιος, ρε. Ο Πανταζής.
9: Πάλι.
8: Πω, πω, πάλι γιατί. Δεν ήρθε εδώ σε εμάς.
7: Κοίταξε, θα δούμε. Πρώτο στοιχείο, θα έρθουν και άλλα στοιχεία.
9: Ναι, θα μπορούσε.
7: Καταρχάς, χαίρομαι γιατί θα έρθει ο πρόσμενος επισκέπτης.
8: Α, ναι, ναι, ναι, και εγώ, καιρό είχε να
9: ναι, γιατί είναι, μπήκε ο μήνας, ο Ιούνιος τώρα, λέει Ιούνιο,
7: ναι,
9: θα έρθει.
7: Ναι, ναι.
8: Πω, πω, πω, πω. Okay. Θα αναγύσουμε λά, ε. Ναι.
7: Μάλιστα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πήγα εγώ. Πήγα στην Πέτρα.
9: Ναι.
7: Έχει έρθει εδώ τώρα.
9: Πολλοί επισκέπτες μόνιμα. Α, ναι.
7: Ναι, είχε έρθει για κάποιες μέρες.
9: Okay.
7: Οκ, λοιπόν, θα δούμε, okay. Θα τα σκεφτούμε λοιπόν.
9: Είναι πολύ γενικό το πρώτο στοιχείο. Ευχαριστούμε,
7: ναι,
9: ρε φίλοι.
7: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Okay. Πάμε στα δικά μας τώρα, στην τρίτη δική μας ώρα, ναι, για ναι, να κανονίσουμε με τη λέξη θα κάνουμε. Γιατί λέγαμε πριν δύο υποψήφιες λέξεις.
8: Εγώ είμαι με τη λέξη φοράδα.
9: Αυτό το είπες αρρωστική, δεν λέμε και άλλοι, δεν μπερδευτούμε.
8: Αυτή θα βάλουμε, τη φοράδα.
9: Τη φοράδα
8: θα βάλουμε, λέμε, ναι, τη φοράδα.
7: Ναι. Οπότε γράφτε το ποίημα σας να έχει μέσα, φροντίστε τη λέξη φοράδα, να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί θα κερδίσετε δωράρα μπόμπα! Διπλό εισιτήριο με Seajets, ρε παιδιά! Σε όποιον προορισμό θέλετε εσείς, όποια ημερομηνία θέλετε εσείς, διπλό εισιτήριο για να φτάσεις γρήγορα και με τη Seajets άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά λοιπόν με τη Seajets, να ξέρετε, στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες. Ξέρεις πως οικονομικά εισιτήρια έχει,
8: ναι.
7: 24,50 € για άνδρο και πας σε μία ώρα. 33,70 για τίνο σε 2 ώρες. Είσαι εκεί. Αυτό θα πάμε μία μόνο ημέρα να προσκυνήσουμε.
8: Ναι.
7: Μύκονο, Πάρο, γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά σου. Πηγαίνεις στον προορισμό σου. Κάθεσαι στα 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης που είναι σαν κρεβάτια εκεί και αράζεις. Ναι. Μπείτε λοιπόν στο seajets.com για να κάνετε την κράτησή σας εσείς ή γράφτε το ποίημα σας με τη λέξη φοράδα μέσα.
9: Για να τσιμπήσετε ένα διπλό εισιτήριο, πήγαινε, έλεγα.
7: Κατευθείαν το παίρνει.
9: Κατευθείαν το παίρνει.
7: Κερδίζει ο ποιητής και παίρνει το διπλό εισιτήριο. Γεια σας.
9: Ωραία.
7: Πήρες τη θάλασσα, πήρες τα κύματα στο Αιγαίο.
9: Όλα μαζί.
7: Είναι που τώρα είδες με έπιασε το κριτσίνι και.
8: Συνήλθε τώρα.
7: Ανεστήθη ο Λάζαρος.

0: Dr. Betty.
1: Ετοιμαστείτε.
2: Όπα!
1: Θα λυσάξετε.
2: Ναι.
1: Θα κομπανηθείτε.
2: Ναι.
1: Θα χοροπηδήξετε.
3: Ωραία.
1: Γιατί? Έλα, γιατί θα κάνετε πολύ σεξ.
3: Μπες και σώσου.
2: Καλώς τον
3: Γρηγόρη.
2: Καλώς τον Γρηγόρη. Είναι Γρηγόρη.
4: Την κατάλληλη στιγμή.
1: Λοιπόν, το 30% των γυναικών και το 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
3: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Όχι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
2: Με τη ζέστη δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Κλιματιστικό δεν έχει τις πίτσες.
2: Άμα μπει κλιματιστικό στους 18, το συζητάμε. Άμα δεν μπει.
1: Έχουν, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει διάσταση με τον Γιάννη.
3: Τον παράγοντα ζέστη δεν τον είχαμε σκεφτεί και έχει δίκιο.
4: Όχι, όχι, υπάρχει άλλη έρευνα πάντως. Χωρίς να θέλω να διακόψω.
1: Μερικοί γουστάρουνε κιόλας.
4: Με κλιματιστικό στους 18, παιδιά, δεν γίνονται άλλα πράγματα. Να ξέρετε.
1: Με το κρύο, μικραίνει.
4: Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο από έρευνα. Με 18 βαθμούς, αν γίνει, γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί.
3: Όχι,
4: μωρέ
3: και εσύ.
2: Μην είσαι υπερβολικός.
4: Καλά.
3: Εντάξει, το 18 είναι πρόβλημα.
1: 18 και... τώρα είναι λίγο κρύο.
2: Ωραία, βάλω το στους 22.
3: Γιατί το λέει όμως η έρευνα?
4: Ναι. Πάμε.
1: Μα τι γιατί το λέει? Γιατί είσαι πιο χαλαρός στις διακοπές, αγάπη
3: μου. Με αυτή την έννοια το λέει.
1: Είναι καλοκαίρι,
3: ναι.
1: Το μυαλό σου είναι στις διακοπές ή είσαι στις διακοπές. Έχεις πιο αυξημένη κοινωνική ζωή σε όλη την ώρα έξω. Πίνεις, πας στη θάλασσα, μαγιουδάκια, στριγκάκια, σουξουμουξου μανταλάκια. Και γενικά τη υψηλή θερμοκρασία ανεβάζει τη λίπιντο.
3: Κοίταξε, εγώ έχω και άλλη ερμηνεία. Το καλοκαίρι έχουμε χάσει κιλά.
1: Ναι.
3: Αισθανόμαστε καλύτερα με το σώμα μας. Ή αν δεν έχουμε χάσει κιλά, τέλος πάντων είμαστε εξοικειωμένοι με την εικόνα μας.
1: Είσαι πιο χαλαρός το καλοκαίρι. Είσαι πιο χαλαρός.
3: Και λες, ωραία, στο δείξω το κορμί μου παραπάνω. Ούτως ή άλλως το δείχνω. Κατάλαβες.
1: Και να σου πω και κάτι, πιο εύκολα βγαίνει κιόλας. Δεν έχεις βγάλει παλτό, δεν έχεις βγάλει παντελόνι.
4: Βάλετε μουσική τώρα.
1: Δεν έχεις βγάλει παπούτσι, δεν έχεις βγάλει κάλτσες, δεν έχεις βγάλει. Είσαι με το μαγιουδάκι και το παρουδάκι.
4: Σηκώνεις
3: το παρουδάκι. Ναι, ναι. Από αυτή την άποψη
2: βολεύει. Λοιπόν που το καλοκαίρι ο κόσμος περισσότερο.
1: Εκτός από την Αθηνά Φαλίδου δεν ξέρω.
4: Στους 18 ή στους 22 δεν ξέρουμε αν είναι ευχάριστο. Μπορεί να έχεις και ένα σάλι από πάνω σου και να κάνεις τη δουλειά.
1: Εσύ γιατί όμως τράβωσες μόλις το είπαμε αυτό? Δεν μπορείς εσύ τη ζέστη ή ο Γιάννης?
2: Εγώ είμαι ανεμικιά, έχω ανεμία και δεν μπορώ με τη ζέστη να κάνω τίποτα. Τίποτα, πες το
1: καλοκάρις.
2: Παιδιά, λιποθυμάω, τι να σου πω.
1: Σαν τα κατσίκια που κάνουν κοκαλώνουν και κάπου πέφτουν.
2: Να δηλαδή να έρθει ο άλλος την ώρα που ζεσταίνομαι και να με ακουμπήσει και να έρθει να κολλήσει πάνω μου.
1: Μα κάποιοι θεωρούν ότι η ζέστη και ο υδρότας και αυτά είναι.
4: Να σε κολλήσει θέλει η Αθηνά μου, να σε κολλήσει. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, θα ρωτήσει αν έχει ζέστη ή κρύο.
1: Τι θα κάνει ο άνθρωπος τώρα που το ανεβαίνει, 48% είναι. Το 50% των ανδρών ανεβαίνει η λίμπη του.
4: Δόκτωρ, μπορώ να τοποθετηθώ. Το 48% των ανδρών εγώ νομίζω ότι είναι χαμηλό ποσοστό.
1: Ναι.
4: Δηλαδή το δείγμα της έρευνας
1: δεν τα
4: μπάζει.
1: Εγώ, αγόρι μου, αυτά
4: το ξέρω, το ξέρω,
1: διαβάζω.
4: Το ξέρω. Απλά σας ζητάω το δικαίωμα
1: εγώ
4: να παρέμβω στην έρευνα.
1: Εγώ πιστεύω ότι άντρες πολύ περισσότερο.
4: Εγώ πιστεύω στο 78%.
1: 78.
4: Και αν θέλετε την άποψή μου, 78, αν θέλετε την άποψή μου.
3: Υπάρχουν και άνθρωποι που σκάνε.
4: Ξεκινάει το έργο αυτό από το τέλη Φλεβάρι, Μάρτι, τέλη Μάρτι, κάπου εκεί. Στην με τον Μπουμπούρ.
3: Με άλλο η άνοιξη.
1: Με την ιδέα ότι έρχεται το καλοκαίρι.
4: Ρε παιδί μου, εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα το τέτοιο. Το πράσινο, κατάλαβε.
3: Άλλο η άνοιξη.
2: Φουντώνει με το πράσινο.
4: Η άνοιξη όμω. Περίμενε. Η άνοιξη όμως δεν είναι μόνο η άνοιξη από μόνη της, λες και είμαστε, πώς το λένε, δέντρο και θα τα βγάλουμε.
1: Ναι. Τα ποδαράκια βλέπει, τα παιδιά.
4: Βλέπεις το πόδι, βλέπεις το πέδιλο. Όχι, όχι, ποδολάγνος είναι σίγουρα. Ναι. Βλέπεις κανένα μπράτσο, βλέπεις κανένα ντεκολτέ. Όταν πάμε σε φουστάνια, κάνει νύχτα σας. 100%.
2: Και τα φουστάνια σας ταιριάζουν.
4: Ναι. Όλους, όχι εμένα, δεν είναι δικό μου.
2: Την προηγούμενη Παρασκευή, θυμάστε, μας είχε πει ότι ο Δόκτωρ Μπέτι ότι νευριάζει και του.
1: Ανεβαίνει.
2: Τώρα
1: με
2: το
1: όχι
2: την καλή.
1: Δεν είχαμε βέβαια. Με το κλάμα.
3: Την υδροτήλα την καλοκαιρινή τη βάλαμε στην εξίσωση.
2: Όχι, ρε. Όχι, πάρτε κι αυτή. Γιατί
1: αυτή είναι αποκρουστική.
2: Καλά,
1: μυρίζει.
0: Ναι.
1: Όχι να υδρώνει.
4: Έχει ραντάρ τώρα, θα τοποθετηθώ μετά.
1: Κάτσε, γιατί πρέπει να διαβάσω τα τρία.
2: Με 150 ευρώ μετρητά.
1: Ψάχνουμε κάποιον, κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80. Από το 80 στο 89. Να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ.
2: 2-10-68-35-7-22. Εγώ είμαι αυτή που καλεί. 2-10-68-35-7-22. Βγάλε με γραμμή.
3: Πήγαινε έξω γρήγορα.

0: ότι έχουμε νικητή.
1: Παραλίγο να ξαναχαλάσει το τηλέφωνο από τις πολλές γραμμές.
0: Ναι, χαμός έγινε στις γραμμές. Εντάξει, ήταν εύκολα σχετικά τα στοιχεία.
2: Ναι, ναι.
1: Αφού δεν θα πήρα εγώ τώρα τα 150 που τα έχω τα στοιχεία.
2: Όλοι τα τουάζ έχουμε, ρε παιδιά, τι γίνεται.
3: Δεν έχω.
0: Ούτε εγώ.
2: Α, είδες.
3: Ήδη από εδώ πλευρά.
1: Ήθελε τουλάχιστον ένα, ούτε ένα δεν έχετε.
3: Τίποτα.
1: Δεν έχετε. Σα δώσω εγώ που έχω 50.
2: Συγγνώμη, τα φρύδια δεν πιάνονται.
1: Τα φρύδια πιάνονται.
2: Ορίστε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Έλα Κωνσταντίνε.
2: Ένα.
0: Πες μας λοιπόν, είσαι γεννημένος?
4: Το 1984.
0: Το 84. Έχεις ενεργικά συνδρομή σε γυμναστήριο?
2: Πλαζέ.
4: Όπως όλη η Ελλάδα.
0: Όπως όλη η Ελλάδα.
3: Και πηγαίνεις κιόλας, ξέρεις.
0: Λοιπόν, και έχεις...
4: Όπως κανένα στην Ελλάδα.
0: Έχεις ένα τουλάχιστον τατουάζ?
4: Έχω 4-5.
0: Ωραία. Μόλις και έστεισες 150 ευρώ, ρε Κωνσταντίνε.
1: Πάρε τα λεφτά και πήγαινε χτύπα ένα τατού ακόμα.
4: By the way, ήμουνα και το άλογο.
2: Α, και το άλογο ήσουν.
4: Και θα ετοιμάσω και ποίημα για να κάνω τρέμπλ σήμερα.
3: Συντελεστής εκπομπής. Συντελεστής εκπομπής.
1: Καλά, θα ήταν φανταστικό.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι και πολύ καλός ακροατής μας. Ενώ είναι καθημερινός ακροατής.
2: Ήταν και γρήγορος.
1: Από τη φωνή αντιλαμβανόμαστε πως είναι ο viral ποιητής.
2: Κωνσταντίνε, πήρανε περίπου 30 τηλέφωνα, να ξέρεις.
1: Το ξέρω,
4: πιστεύω εμείς η Ελλάδα πρέπει να περιμένουμε.
3: Μην το έχεις και εύκολο αυτό που έκανες, δηλαδή. Είσαι τυχερός. Μπράβο.
4: Έχω συνταγή κλείσει, γι' αυτό πήρα γρήγορα.
2: Σε καλή μεριά. Τα φιλιά μας.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Να τα χαρίσεις.
2: Γρηγόρη, είσαι έτοιμος?
3: Ready.
0: Βγαίνεις.
3: Πώς γίνεται αυτό?
5: Μπορώ να διαχειριστώ τον χρόνο των άμπαλων όπως ακριβώς το λέω?
0: Ναι.
5: Δηλαδή, έχεις κάνει εσύ το 6ο αιώνα τώρα, ωραία.
0: Ναι.
5: Και ακριβώς το 6ο αιώνα περιλαμβάνει και, πώς το λένε, έχεις υδρώσει. Αλλά έχεις υδρώσει για καλό λόγο.
2: Ναι.
5: Γιατί το πήγαινες καλπάζοντας, καταλαβες.
2: Ναι.
5: Είχες ρυθμό. Και δεν είναι. Έβγε. Αυτό. Αυτό ναι. Ακριβώς που έκανε. Ωραία. Και τι ήταν άσχημο, δηλαδή, επειδή το είπατε πριν εσείς οι δύο οι απέναντι. Θα με τρελάνετε.
0: Τι είπαμε εμείς?
5: Έχει υδρότα και έχει ζέστη και δεν γίνεται και δεν μπορώ και το καλοκαίρι και.
0: Α, για τον υδρότα.
5: Ναι.
0: Ω, εντάξει, αναλόγως.
5: Είδες τώρα
0: το γυρίζεις.
5: Είδες το χλιμίτρισμα τώρα και στο δέρμα.
1: Σκέφτομαι τον άντρα μου που υδρώνει. Τον υδρότο του άντρα μου χειροπολίτη.
5: Κάνε, παιδί μου, κάνε άλλη μία αυτό που έκανες πριν. Δεν το ξέρεις. Είδες.
2: Τον υδρότο του άντρα μου εμένα.
1: Και εγώ τώρα που το σκέφτομαι υδρωμένο, ας πούμε. Λέω, πω, σχολάω.
5: Τώρα σχολάει. Κοίτα να δει πως γυρνάνε. Λοιπόν, είχαμε αφήσει ένα μπιφάκι την Παρασκευή εδώ πέρα.
0: Ναι,
5: με την ώρα.
0: Δεν θα το ξαναπιάσουμε.
1: Δεν θέλει. Έχουν πέσει τα φτερά.
5: Έχει εντάχει, έχει ιτηθεί η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι που έδωσε το φιλικό εν ώψη των αγώνων που θα είναι επίσημη από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το Nations League από την Ιταλία. Με δοκιμαστική σύνθεση. Δοκιμάζει ο coach Γιωβάνοβιτς και πράγματα και στο σχηματισμό. Δεν ήταν και το τόσο καλό με βάση την εικόνα μας. Δεν πειράζει. Έχει γίνει και ένα πάρα πολύ περίεργο. Θυμάστε τον Έριξεν, τον παίκτη της Εθνικής Δανίας, που είχε πέσει
2: σε δεύτερη φορά.
5: Κατέρευσε δεύτερη φορά. Βέβαια, αυτή τη φορά είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα και πιο ελεγχόμενα, γιατί αυτός ο αθλητής συνεχίζει και αγωνίζεται, έχοντας, του έχει τοποθετηθεί ειδικός απεινιδωτής που ελέγχει και τους παλμούς. Και υπάρχει πολλές φορές περίπτωση, με βάση αυτά που λένε οι γιατροί, έχει τις αισθήσεις του, είναι καλύτερο άνθρωπος, θα μας πούνε αργότερα τι έχει γίνει, να έχει καταλάβει ο απεινιδωτής ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι που να ενεργοποιείται για να τον έχει σοκάρει και να χάσει τις αισθήσεις του. Θα μάθουμε παραπάνω, πάει καλύτερα το πράγμα.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει απεινιδωθεί και συνεχίζει.
5: Γιατί λιποθύμησε πριν χρόνια μέσα στο γήπεδο, γιατί τον άφησε η καρδιά του, συνέχισε κανονικά και χρειάζεται να.
2: Και το ξανά
0: πούμε. Είναι βαθιά το.
5: Ναι, ήταν πολύ σοκαριστικό και αυτό που είχε γίνει τότε. Και τώρα ήταν, αλλά ευτυχώς που πιο ήπιο και πιο. Οκ. Και πάμε τώρα στα βασικά.
2: Ναι.
5: Θα ξεκινήσετε εσύ, εγώ την εσμένα. Εγώ τις μπρίζες βάζω, δεν έχω κάτι. Έχει ντέρμπι σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Στις 9.
0: Θα τσακωθούμε, θα γίνει χαμός.
2: Τι να
0: συζητήσουμε? Θα πάω στο σπίτι του Φόρτου.
5: Δεν έχω να συζητήσω κάτι. Όχι μάνες, καταρχάς, έτσι ηρέμησε.
2: Όχι, δεν έχω να συζητήσω κάτι για την Παρασκευή.
5: Αλλά τι?
2: Την τράπηκε και η ντροπή.
0: Τι τράπηκε? Δεν
1: τρέπεσαι να τα
0: λες
1: αυτά. Με το προηγούμενο αγώνα που μας κατηλήσατε, να πούμε στην διαιτησία.
5: Την Παρασκευή να πούμε ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι ντροπή
1: το. Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι. Είχε
0: διαιτησία. Σας δώσαμε. Εμείς
5: αυτό.
0: Φάουλ που δεν ήταν.
5: Απάντα εδώ.
0: Σας δώσαμε εμείς φάουλ που δεν ήταν.
2: Τι να αφήσουμε καλά. Τι λέτε?
5: Είχε
2: τώρα,
5: την Παρασκευή διαιτησία.
0: Λέω,
5: θα τοποθετηθείς εκεί που πρέπει. Την Παρασκευή είχε διαιτησία. Αυτό σε ρωτάει.
2: Τι εννοείς, τι αν είχε διαιτησία.
5: Είχε κακή διαιτησία με βάση το να κρίνει το
0: για
5: παιχνίδι.
0: Για τον πρόεδρο όχι, θα πει. Όχι, θα πει για τον πρόεδρο
2: να
0: που πήγε μέσα στο
2: γήπεδο. Λοιπόν, είχε καλή διαιτησία, μα επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
5: Α,
0: έχει και παράπονο.
5: Κοίτα να δεις το
2: όχι, δεν είχα κανένα παράπονο. Κοίτα είχε καλή διαιτησία, επειδή όταν δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλή διαιτησία.
5: Α, μα.
0: Εγώ βλέπετε εδώ με την κούπα μου σε καλά. Εσύ
5: είτε φέτα.
0: Το αυτό εκεί που μας έδειχνε στις προάλλες φάουλ. Όχι, δεν ήταν φάουλ.
2: Μάντεψα για την Παρασκευή τι θα γίνει. Θέλετε να σας πω για σήμερα. Σήμερα δεν θα έχει καλή διαιτησία.
0: Άρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Μα κάθε φορά αυτό συμβαίνει.
5: Λοιπόν, πάει με βάση το
0: θα
5: τέτοιο.
0: Είμαστε συντονισμένοι να δούμε.
1: Άρα
0: αυτό
1: ισχύει και για σένα. Επειδή χάσατε δεν είχε καλή διαιτησία δηλαδή.
2: Δεν είπα κάτι, είπα είχε καλή.
0: Όχι δεν είχε. Δεν είπες.
5: Ξεστή, σε βολεύουν.
0: Ήταν καλή διαιτησία ή δεν ήταν.
5: Σε βολεύουν τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που είδες δεν μας λες. Δεν μας κρίνεστε. Μην μένεις στις φάσεις.
2: Άκου λίγο. Εγώ το έχω πει 50 φορές. Το μπάσκετ είναι ένα περίεργο άθλημα στα σπαθήματα. Όταν μια ομάδα που είναι χαρακτηριστικό το κάνει σε αυτή τη σειρά και γενικώ ο Παναθηναϊκός έχει την οτροπία να παίξει σκληρό παιχνίδι, ναι. Προφανώς και θα γίνουν και αμφισβητήσεις και θα δοθούν περισσότερες βολές στην ομάδα η οποία παίζει σκληρότερο παιχνίδι, ναι ή όχι.
0: Ναι.
5: Θα έλεγα ναι, αλλά σου έχω απάντηση.
2: Αλλά δεν θα έλεγες.
5: Όχι, σου έχω απάντηση ότι ο Ολυμπιακός, ναι. Λόγω του προπονητή του οποίου είναι και λάτρης της τακτικής, okay. Παίζει πολύ περισσότερο επιθετική άμυνα από ό,τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδα στα μεταξύ τους. Mm. Το είδα ως συστατικό επιστοιχίας στη EuroLeague συνολικά.
2: Όχι, okay, στη EuroLeague αυτό την πήραμε. Ναι. Αλλά τώρα στο. Γιατί μην το ξεχνάμε και το πήραμε στο ΆΚΑ. Αλλά. Γιατί το έχουμε παραπλέψει.
5: Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα. Ζήτα πάντα. Μην γράψει άλλα πράγματα τώρα με τα πείματα.
0: Άστον να σου σκόρει το γάντι. Τον ακούω.
2: Γιατί το έχουμε παραπλέψει. Αλλά. Δεν ισχύει αυτό πολύ για τη διαιτησία.
5: Εγώ ήθελα να μου πεις ανεξάρτητα τη φάση ή όχι, αν πιστεύεις και ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, αν πιστεύεις ότι στο ένα και στο άλλο παιχνίδι, γιατί εγώ έχω πει ότι είναι γενικώς μέτρια η διαιτησία για τις ομάδες που έχουμε, αν στο ένα ήταν χειρότερα το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι στο ένα ήταν χειρότερα το άλλο.
0: Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, είναι και αθλητικό γράφο. Τι δεν
2: λοιπόν,
0: ξέρω.
2: Τι δεν ξέρω. Ο καθένας τι έχει στο πίσω μέρος του
5: μυαλού.
2: Η διαιτησία την Παρασκευή ήταν αντικειμενική μέχρι και την πρώτη περίοδο.
5: Τίποτα, δεν σε βλέπω καλά.
2: Κάτι συνέβη στη δεύτερη περίοδο και άλλαξε λίγο το κλίμα.
5: Να σου πω κάτι, επειδή η αφαλήθεια το τελευταίο διάστημα περνάει πολύ ωραία ζωή.
0: Βραδινή.
5: Να σου πω κάτι. Θα πάρω και την αφαλήθεια με το μέρος μου, θα βγούμε για ποτάκι. Και θα είμαστε τρεις και θα είσαι μόνος σου.
2: Κάτι συνέβη στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο και στη δεύτερη περίοδο που άλλαξε το κλίμα. Μαντέψτε
5: λοιπόν, εντάξει, το κάναμε
0: συγγνώμη,
5: το κομμάτι μας.
0: Συγγνώμη, εσύ να πεις ότι επειδή μπήκε ο πρόεδρος μέσα, τι άλλαξε δηλαδή, απείλησε τη διαιτησία.
2: Άλλαξε. Όχι, άλλαξε ολόκληρο το κλίμα.
0: Τότε γιατί πετάς υπονοούμενα. Γιατί πετάς υπονοούμενα. Υπονοούμενα πετάς.
2: Κάνω ερώτηση για να αναλογηθούμε.
0: Υπονοούμενα πετάς ότι μπήκε και άλλαξε. Πώς άλλαξε, τους απείλησε δηλαδή.
5: Λοιπόν, εγώ που σας έβαλα τις μπρίζες, εγώ που σας έβαλα τις μπρίζες, ειρήνη μην. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάντα η ευχή είναι να μην μας απασχολούν άλλα πράγματα και να είναι καθαρά το αγωνιστικό και να κερδίσει ο καλύτερος και ο τυχερότερος. Έχουμε ερωτηματικό να δούμε τι γίνεται με τους απόντες. Σας θυμίζω ότι λείπανε ο Ντόρσεϊ, Μπομπέρ, πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό. Και ο Σλούκας με το θέμα που έχει και προσπαθεί τέλος πάντων να είναι έτοιμος. Μακάρι να τους έχουν διαθέσιμους. Εντός της ημέρας θα μάθουμε και για τους δύο και για το τι γίνεται.
2: Νομίζω ο Σλούκας θα παίξει την Τετάρτη, όχι σήμερα.
5: Θα δούμε.
2: Ελπίζουμε οι κύριοι Αγγελόπουλοι να μην μπουν μέσα στο
5: Ολυμπιακό. Εμείς ελπίζουμε να πάμε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκός και οι τέσσερις.
0: Παίζουμε στην έδρα σας.
5: Εμείς ελπίζουμε να πάμε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και οι τέσσερις. Και μακάρι μαλλιοτράβηγμα και οι δυο σας. Μακάρι.
0: Εγώ καταγραφή ούτε δεν
5: είμαι μίλησα. Εσύ σύντζετς. Σύντζετς εσύ. Μισάκι.
0: Και μην ξεχνάτε και τη φοράδα στα ποίηματα.

0: Λοιπόν, επιβιώσαμε και σήμερα στο ρυθμό 949. Έρχεται ο Γρηγόρης και μας τα κάνει άνω κάτω. Κατάλαβες.
1: Γιατί φτάσατε σε τέτοιο σημείο και τσακωθήκατε μεταξύ σας?
0: Αφού το προκαλεί, γελάει, φεύγει.
1: Σας έβαλε τη σπιουνιά ο αθλητικογράφος. Εσείς τσιμπήσατε.
2: Γέλασε αυτός, πέρασε ωραία. Έβαλε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό να τσακωθούν.
1: Όχι, όχι, εγώ τον αγαπάω τον
0: Φορτούνα. Το ρολόι θα έχει βγάλει τώρα παλμού, να ξέρει.
1: 500 έχετε και δύο. Τι, εγώ δεν έχω. Ο Φέα, ξέρετε ότι έγινε εδώ Μήλος. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τσακωθήκανε. Και εγώ καθόμουν.
2: Έτσι είναι, νουδού Πασόκ παλιά. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Και τώρα
1: ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη.
2: Βάλε, βάλε ασφάλεια με πρώτη για να σωθούμε.
1: Λοιπόν, insurance market θα μιλήσουμε.
2: Βασίλη, και θα μιλήσουμε.
1: Γιατί, περιμένετε να σας πω τώρα.
2: Πρέπει να τους το βάλεις και όλα τους θα έχεις βγάλει.
1: Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε. Ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα που έχω ασφαλιστεί μέσω από την Insurance Market του αυτοκίνητό μου. 15 χρόνια λοιπόν κάνουν την ασφάλιση απλή αυτοί οι άνθρωποι.
3: Η φοβία ακόμα και σε σένα. Να σου μιλάω στον Νίκο Άντζελα. Πώς προτιμάς?
4: Ξεκινάμε Παρασκευή.
1: Με τον Νίκο.
4: Μας είναι παιδιά της Αφράτα.
1: Αυτή είναι όλη μας η ζωή.
5: Ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strong?
14: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. με ψήνη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.

0: πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούν δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σας ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Ξέρατε εσείς ρε ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα.
10: Θρίλερ βλέπω.
9: Λοιπόν, έχει μπει ένα κουνούπι εδώ μέσα τώρα, θα δεις τι θα το κάνω εγώ τα δόντια τα πριόνατά. Έλα εδώ! Έλα εδώ! Λοιπόν, αχρίαστη είναι η γνώση, θέλω να σας πω για σένα που τα αντιμετωπίζετε, αλλά... Μία είναι η κλασική αντιμετώπιση. Repel spray. Το repel spray λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, repel spray από τη Unipharma. Έχουμε κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται?
8: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Πράκτορ Βούφου.
10: Λοιπόν, έχει κίνηση μόνο, πολύ ρινό, στο ποτάμι. Από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό στο κατέβασμα. Και πού άλλο έχει, λίγο το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αυτά, ψηλά πράγματα για αυτή την ώρα ως συνήθως. Φύγαμε για τα στροφάκια μας.
8: Ο καιρός σήμερα.
9: Στρούφο τραγουδό. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για να σας πω τον καιρό?
10: Περίπου, προσπαθούμε και εμείς τώρα σιγά σιγά. Πάμε.
11: Σήμερα καιρό στο στροφοχωριό.
12: Θα είναι λιώστος. Θα είναι ζεστό.

λέξη που πρέπει να μπει στο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε και θα κερδίσετε εσείς που θα το γράψετε. Πήγαινε έλα εισιτήριο C-Jet για όποια, όποιο προορισμό θέλετε στο Αιγαίο. 2-10-68-35-7-22 για να μπαίνετε οι ποιητές μας στη σειρά.

0: βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε και ανοίγουμε τις πύλες.
1: Η λέσχη των καμένων πλητών.
0: Πάμε λοιπόν άλογα κούρσας μου. Πάμε φοράδες μου να απαγγείλουμε την ποίησή μας. Για να καλημερίσουμε τον πρώτο ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας, στη λέσχη μας. Είσαι έτοιμος να απαγγείλεις το ποίημα?
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Δεν μου λες θες κάποια μουσική υπόκρουση?
2: Κάτι βουκολικό.
0: Βουκολικό, αμέσως.
3: Το πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, μπουμπούνα το.
2: Σε είδα και κολλάστηκα, μου κάνεις σαλόνι.
3: Μου κάνεις.
2: Σε μου λέω και απορώ, αυτή είναι αναστατώνη. Ωραία είμαι έλεγες, μοιάζεις την Ηλιάδα. Ποτέ σου δεν κατάλαβες πως ήσουν σαν χωράδα. Νόμιζες σου γόμενα, ωραία σαν την Ελένη. Μα εγώ το έβλεπα πως έβλεπες με σαν βραξιμισμένη. Σου λέω πάμε για καφέ, λες θα το σκεφτούμε. Και τότε το κατάλαβα πως μόνοι θα το μπιούμε.
3: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Ωραίο, πολύ κακό. Ωραίο, πολύ καλό.
3: Πολύ καλό, μπράβο
0: Νίκο. Πολύ καλό, μπράβο Νίκο.
3: Από τα καλύτερα, γιατί νομίζω έχει ξανασυμμετέχει ο Νίκος. Μου άρεσε σήμερα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, δυνατό. Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι μου κάνετε?
4: Μια χαρά είμαστε.
0: Ωραία, χαιρόμαστε. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Φώτης.
0: Γεια σου Φώτη. Το έχεις το ποίημα Φώτη?
4: Βεβαιότατα.
0: Θέλεις και, και εσύ υπόκρουση?
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Έτσι, το λέω και σκέτο. Ωραία, για δώσ' το.
4: Ήμουνα στο σαλόνι μου και έπινα μπυρίτσα, κοιτώντας την τηλεόραση, πολύ καλή μπαλίτσα. Mm. Έλα όμως που η γυναίκα μου ήθελε κορδελίτσες, να πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε τρελίτσες. Εγώ αδιαφόρησα και έγινε φουγάρο. Άρχισε τον εξάψαλμο ανάβοντας τσιγάρο. Είσαι ο επιβίτορας και είμαι η φοράδα. Θα μου ψυγίσεις το όνειρο ή θα έχουμε κατσάδα.
0: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Φώτη, πολύ καλός.
3: Σε θυμάμαι και από το παρελθόν, είναι πολύ καλός.
0: Να σου πω, μείνε και εσύ στη γραμμή, είναι πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο. Good morning.
5: Δυνατό συνδυασμό επιβίτορας με τη φοράδα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Νικόλιας.
0: Έλα Νικόλα, δώσ' το μας Νικόλα.
6: Είμαι εγώ που έχασα το πρωί από το Κωνσταντίνο. Το...
0: Έλα Νικόλα, είσαι φανταστικός.
6: Για δώσε. Μάλλον το μικρό μου πόνο, τέλος πάντων. Στο ρυθμό σήμερα μιλάμε για μια φοράδα που αγαπάμε. Όχι απλή, όχι τυχαία. Έχει φάση, λίγο ωραία. Στο στούντιο μπαίνει με στήλη και σηκώνει όλο το vibe σε ρίλ. Η Μπέτη Πακύρα γελάει δυνατά και λέει «Αυτή φοράδα τα σπάει ρε παιδιά». Η Αθηνά στα social γράφει «Ό,τι και αν κάνει, μας γράφει». Γιατί ξέρει πως ένα ποσοστό κάνει χαμό στο λεπτό. Ο Βασίλης το παπάκι βαράει, κάθε ήχο τον πειράζει και πάει. Και ένα «Νίχα» στο μικρόφωνο μπαίνει και το στούντιο τρελαίνεται δένει. Και η φοράδα με βλέμμα πονηρό λέει μη με παίζει σοβαρό, θέλω γέλιο, θέλω ρυθμό και όχι λίγο υπονοούμενο χαμό. Να είστε καλά παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε.
0: Είσαι καταπληκτικός, πάρα πολύ. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ήταν και είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές μέσα στο ποίημα.
5: Βέβαια, βέβαια, ο καθένας είχε το δικό του τέτοιο, τη δική του στροφούλα. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Ευχαριστούμε Νικόλα, πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
7: Είμαι η Νατάσα.
0: Γεια σου ρε Νατάσα.
3: Γεια σου Νατάσα.
0: Τι γίνεται?
7: Καλημέρα παιδιά. Καλά. Όλα καλά.
0: Νατάσα, το έχεις?
7: Ναι.
3: Πάμε.
7: Λοιπόν, το ποίημα έχει τίτλο «Τη σκιά σου».
0: Α, κατα... εντάξει. Δεν έχει μέσα.
5: Ξεκινάς πάρα πολύ καλά, για πάμε.
7: Με πήγε στο εξοχικό, στην Πάρο στις Κυκλάδες, για να με δείξει από κοντά σε όλες τις σκιάδες. Ντύθηκα και στολίστηκα και έβαλα φουστάκι και από πάνω φόραγα το διάφανο μπουστάκι. Η θεία έπαθε την κοπή αμέσως μόλις με είδε. Μωρ, τι φοράδα είναι αυτή? Άι, πάρτε μου και φύγε.
0: Εγώ πέθανα με το φινάλε. Που είναι λίγο απότομο, δεν το περίμενα.
3: Μωρ, τι φοράδα είναι αυτή?
0: Άι, πάρτε να και φύγε.
3: Μπράβο.
0: Πάρτε να και φύγε.
3: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
5: Θα υπάρξει και συνέχεια.
3: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, νομίζω... Να βγάλουμε νικητή ή όχι τώρα?
0: Ναι, ναι, ο Φώτης.
3: Α, δεν έχει αγωνία.
0: Ήταν πολύ δυνατός ο Φώτης.
5: Για αγωνία.
0: Ήταν καλός και ο Νίκος. Δεν μπορούσε να πούμε, αλλά ο Φώτης ήταν πολύ δυνατός.
5: Ας πάρω εγώ λοιπόν.
0: Φώτη, είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Έλα,
5: Φώτη! Πάρ' τα δύο εισιτήρια!
8: Φώτη, πήρες τα σίτζετς! Να πας σε όποιο προορισμό θέλεις εσύ του Αιγαίου, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά, εσύ τα κέρδισες τα εισιτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
5: Να σε καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε ποιητές μου.
4: Ακούω κάθε μέρα.
5: Να σε καλά. Λέω για τους υπόλοιπους, γιατί κάθε μέρα δεν θα κερδίζεις εσύ όπως καταλαβαίνεις.
8: Ναι,
5: αλλά οι υπόλοιποι και αύριο μέρα είναι λοιπόν. Και αύριο έχετε ευκαιρία να πάρετε τα εισιτηριάκια σας. Για πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
9: Πάμε πρωινό, Δελούλου. Ρυθμός 949.

0: ακούει τρομερά. Με τι,
1: ναι,
0: σε σχέση με τον απρόσμενο επιχείρημα.
1: Συζητάμε για τον απρόσμενο
0: το πρώτο
1: offer.
0: Στοιχείο.
2: Την Παναγία.
0: Μία εικόνα.
1: Ναι. Εικόνα.
2: Αυτό λέω που είναι τη Παναγία όμω.
1: Θα μα βοηθήσει.
0: Ναι, δε. Με προσευχή
1: μπορεί
0: να είναι κάτι. Τραγούδι με προσευχή.
2: Το πήρε Ζαγοραίο έχει χαιρετήσει.
1: Από ό,τι βλέπετε.
2: Προσευχή.
1: Έχει πέσει, έχει πέσει η μουσική αποχώρηση. Να σα πούμε ότι μαζί μα και σήμερα τι τρει προηγούμενε ώρε όπω και κάθε μέρα είναι ο Μασούτη με τα νέα προϊόντα Mr. Grand, τα οποία ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μα. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτη με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση, προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη ποιότητα και σχέση τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται, λένε, περισσότερα σε λιγότερα.
2: Έτσι, εμείς φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας, σας βάλαμε στην καρεκλίτσα σας, φεύγουμε τώρα. Δεν έχουμε καμία ευθύνη από εδώ και στο εξής. Εμείς οι τρεις. Έρχεται η Μαντώ, αναλαμβάνει αυτή. Ραντεβού αύριο, όπως και κάθε πρωί, στο ρυθμό 9:49.
1: Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρέα που μας κάνατε και σήμερα. Bye bye.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει...

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως

πιαν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Τα υφάσματα και χρώματα όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε ένα γεμάτο τρίωρο για να περάσουμε πραγματικά συγκλονιστικά. Τραγούδια έχουμε, παιχνίδια έχουμε, δώρα φυσικά και έχουμε, και έχουμε και ταξιδάρα στην Τίνο που σου δίνουμε δώρο. Οπότε μένεις εδώ, γιατί καλύτερα δεν πρόκειται να βρεις και στο εγγυό μου το υπογράφω με το αίμα μου. Τώρα, λίγο ένα πώς πατάω σε αυτά που έχω να πω και την παρανοιά μου, γιατί αρχίζω με Καψούρα και Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Επάρτον λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

φιλοσοφία μου είναι ότι έρχεται καλοκαίρι, έχει έρθει δηλαδή. Ζέστη αδιανόητη, έχουμε σιγοψηθεί ως σαν τη Σεφταλιά. Άφησε το τσάι μου έξω για 2 λεπτά και πραγματικά είναι στους 62 βαθμούς Κελσίου. Είναι κατούρι κανονικότατο. Πέραν τούτου όμως, έχουμε κέφια! Κάτι ψηλά τα έχουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου και αυτό το μεσημέρι για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Αναμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Και σε περίπτωση που είσαι down και τα κέφια δεν είναι up και λες, κάτι να ακούσω τώρα ρε παιδί μου να μου φτιάξει το κέφι, να ανέβω. Εδώ, από το γλυκό το σταματάκι του Γιάννη Κατινάκη θα το ακούσεις, γιατί δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο έχουμε διαγωνισμάρα για ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο, έτσι, και πρόσεξε, δεν σε πάω που κι όπου, σε πάω Αιωλής Τίνος Suites, ένα υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο, θα βλέπεις πανοραμικά τη θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού και σου έχω και ιδιωτική πισίνα στα δωμάτια, έτσι, όχι ότι κι ότι, θα σε κάνω εγώ Jay Tooney και εννοείται ακτοπλοϊκά δικά μας από την αγαπημένη C-Jets. Και τώρα που τάπα, δεν τολμάς να φύγεις από το ρυθμό, θα μείνεις εδώ πιστή Πινελόπη, όσο σου βάζω επιτυχιάρες και συνεχίζω με και τη Γαρμπή, ο απατής υποσυνείδητο, δυνάμωσε την ένταση, κι άλλο λίγο, μην το φοβάσαι, μη σκιάζεσαι, έτσι και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: αλήθεια σε θέλω, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Σκατινάκης φυσικά μαζί σου. Δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα, πριν πω αυτά που πρέπει να πω και πολύ χαρούμενο θα σε κάνουν, να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο που μου λέει: Γεια σου Γιάννη μου, φιλάκια πολλά. Από Αντώνη, Νικολέτα και Γιώργο, σε ακούμε συνέχεια και σχολάμε μαζί. Και από την Ελένη που μου λέει: Γεια σου Γιάνναρε, πανέμορφε. Αυτά είναι τα σωστά, τα αντικειμενικά, τα λόγια. Και τώρα, επειδή μου είπατε ωραία πραγματάκια, θα ανταποδώσω. Γιατί ήρθε η ώρα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Σου δίνουμε δωράρα λοιπόν ένα τριήμερο στην αγαπημένη Τίνο. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το Viber μας στο 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το λαλάς και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο. Σου δίνω λίγο χρόνο να μου στείλεις, πάω σε break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Λοιπόν κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Πω, πω, πω. Άρε το γιο.

0: μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης, όπως και κάθε μεσημέρι στην παρέα σου και στα αυτάκια σου, για να περάσουμε εξαιρετικά. Κατά καλό καιρό πια, 52 βαθμοί Κελσίου, μια γκαμίλα κάπου στον Κηφισό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υδροτήλα μας χαλίλα, αλλά δεν πέφτει ποτέ το κέφι. Κι αν πέσει, εδώ σε έχω αγάπη μου, θα στο ανεβάσω εγώ. Γιατί σου έχω διαγωνισμάρες, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για το τριήμερο στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο από εμάς για εσάς με πάρα πολύ αγάπη. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις στον αέρα του ρυθμού, να τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπεις στην κλήρωση. Και τώρα, έχω στη γραμμή ένα κορίτσι να με περιμένει, το οποίο το άκουσα με πάρα πολύ κέφι. Και να σου πω κάτι, ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Κάτσε να τα κάνω όπως πρέπει σωστά. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να παίξουμε.
8: Έλα να πάμε στο νησί.
9: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Όπα της και άλλα της. Φίλοι μου, με ακούς?
10: Ναι, ακούω.
7: Έλα, έλα, πού είσαι?
10: Εδώ.
7: Γεια σου φίλη μου, τι κάνεις?
10: Καλά, δόξα τω Θεώ.
7: Σε λένε από ό,τι βλέπω από το Viber Κωνσταντίνα.
10: Ναι.
7: Εγώ θα σε λέω Ντίνα, που είναι πιο τσαχπίνικο, εντάξει?
10: Εντάξει.
7: Είναι όλα μονολεκτικές οι απαντήσεις σου, ε?
10: Όχι, εντάξει, άμα με ρωτήσεις κάτι άλλο θα απαντήσω.
7: Μπράβο, θέλω να μου συντάξεις κανονικά μια πρόταση.
10: Εντάξει.
7: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού με καλείς αρχικά, πες μου?
10: Καλά, από τα Καλύβια.
7: Από τα Καλύβια, α, τα φιλιά μου στα Καλύβια. Είσαι στη δουλειά σου.
10: Είμαστε στο ναυπηγείο τώρα, κατασκευάζουμε σκάφη.
7: Α, θα μου φτιάξεις και εμένα ένα ιδιωτικό? Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Εντάξει, από 5 μέτρα και πάνω.
7: Κάτω από 5 μέτρα δεν το δέχομαι.
10: Δεν δέχομαι.
7: Με τα μέτρα και τα εκατοστά είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Λοιπόν, και δεν αντέχω άλλο πια. Είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
10: Ναι, έτοιμη.
7: Τι θα ερμηνεύσεις?
10: Εντάξει, θα ερμηνεύσω Πάριο, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
7: Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, για να δούμε. Και τρία και δύο και ένα και λάλατο.
10: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
7: Ναι.

0: φίλη μου. Η προσπάθεια μετράει.
1: Έτσι.
0: Αυτό μετράει τελικά στη ζωή αυτή. Να προσπαθούμε και μπράβο και συγχαρητήρια. Λοιπόν, καλή, δεν αντέχω άλλο πια, δεν είμαι καλά. Μένει στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να πω εδώ πέρα δύο ψηλά τώρα που πρέπει να τα υπενθυμίσω μία ακόμη φορά στον κόσμο. Και τα λέμε σε λίγο off air.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, χάρηκα.
0: Πολλά φιλάκια. Και εγώ λοιπόν να υπενθυμίσω ότι ο τυχερός θα πάει λοιπόν ένα μοναδικό τρίμερο στην Τίνο, στο μοναδικό Αιωλής Τίνος Suites, που είναι ένα υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο, το οποίο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Και το κυριότερο, οι suites και τα δωμάτια έχουν ιδιωτική πισίνα, αγάπη μου. Θα σε κάνω εγώ Παναγιώτα Ροκετούνη, θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ ωραία για σένα. Και εννοείται C-Jet στα ακτοπλοϊκά. Οπότε μένεις πάντα συντονισμένο στο ρυθμό 949, γιατί σου έχουμε και δώρα και διαγωνισμούς και επιτυχίες και Γιάννη και την Άκη και τι άλλο θες πια, βρε αδερφέ. Δυναμώνεις την ένταση, γιατί ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ και θέλει να σου πει κάτι, είπε.

0: Εδώ ανήκεις, φίλε μου, εδώ ανήκεις, στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αποδεδειγμένα δηλαδή. Έχεις παιχνίδια, έχεις δώρα και έχεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σου κρατάει συντροφιά, όπου κι αν είσαι. Παραλία, δεν το έχεις και πολύ ανάγκη. Κίνηση και φυσός και φυσίας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δουλειά, εκεί είναι το γύρας της ψυχής, Παναγιά μου. Παιδιά, τώρα πραγματικά θα πρέπει να είναι παράνομο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο δεν πρέπει να δουλεύει ψυχή ζώσα. Δηλαδή είναι τα πράγματα λίγο. Υπάρχει μια βαριογλουτίαση, μην την πω βαριοκολίαση, καταλαβαίνεις. Υπάρχει λίγο η ζέστη, λίγο το δεν μπορώ να κουνηθώ. Υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Αφήστε μας να κάτσουμε σπίτια μας με το air condition ή να πάμε σε μια παραλία. Ωστόσο, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, μία είναι η λύση για να μας φτιάξει το κέφι. Μασαμπούκα! Γι' αυτό λοιπόν, listen to me carefully, γιατί σου έχω e-food που επέστρεψε δυναμικά με το 1-1. Οπότε, μπαίνεις e-food, πατάς φίλτρο 1-1, παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα και πρόσεξε, η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Ιουνίου. Προκάμεις δεν προκάμεις. Και τώρα, λίγο να σου λείψω, έτσι, φεύγω μια ψηλή 5 λεπτάκια, εσύ όμως με περιμένεις, δεν πας πουθενά. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
0: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
0: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
2: Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
8: Νησί 939.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
10: Για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανο SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
19: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
20: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με

0: Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έτσι και υποψιαστώ ότι τα 5 λεπτάκια που έλειψα άλλαξε σταθμό, θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Εδώ μόνο πρέπει να είσαι, ο ρυθμός 949 είναι μονόδρομος, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και εννοείται τον ένα και μοναδικό και πάρα πολύ μετριόφρον Γιάννη Κατινάκη, έτσι, που μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα και δεν τελειώνουν τα παιχνίδια με το διαγωνισμό για το νησί, γιατί σε λίγο σε ξαναβγάζω στον αέρα να πάρεις κι άλλα δωράκια, γιατί σε θέλω χαρούμενο και όπως πρέπει. Αρχοντόπουλο, μέχρι τότε όμως θα δώσω και τα φιλιά μου στη Λιδία και στη Μαρία που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937 949 949, και αρχινάω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και επέστρεψα στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, να περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 5. Σε λίγο εννοείται σε βγάζω, όχι στο κλαρί, στον αέρα φυσικά, για να παίξουμε, για να πάρεις τα δωράκια σου, να είσαι χαρούμενος και όπως πρέπει. Ζέστη αδιανόητη, ένα air condition, τρέχει μίξα, το κλείνω, τρέχει ο υδρότας, δεν περνάω πάρα πολύ εύκολα, ωστόσο κοιτάω το Viber μου και μου φτιάχνει διάθεση, γιατί έχω πρώτα τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει μετά από 15 χρόνια στην Αθήνα, δεύτερη φορά που μπαίνω σε λεωφορείο. Ω Παναγία μου, τη Χριστέ μου, κλείσε μύτη, γιατί η υδροτήλα και η μασχαλίνα διαχέονται στο χώρο. Καλησπέρα Γιάννη μου από το 550. Τα φιλιά μου στο 550 και έχω και τον γνωστό φίλο της εκπομπής, τον, το πώς θα το όνομα τώρα, τον Αμαρλίντο, μάλλον, ο οποίος μου λέει μία αφιέρωση για το γαρίφαλο θέλουν, ό,τι τραβάει η ψυχή σου, δηλώνει ελεύθερος και ωραίος. Αφιερώνω τον Άννη Νύφη Τριγωνάκη και ο Γαμπρός Περιστεράκη. Αλλά επειδή δεν το έχω, αφιερώνω μία Έλλη Κοκκίνου που έρχεται με νέα τραγουδάρα, τι σου χρωστάω, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Πες μου τι...

0: Σ' αγαπάμε, Δέσποινα, και όχι απλά σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη, και Γιάννης Κατινάκης, εννοείται μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα, επειδή ξέρω, δεν σου αρκεί να με ακούς απλά έτσι από το ραδιόφωνο. Θες να βγεις και να μου μιλήσεις κανονικά, να μου πεις τα δικά σου. Λοιπόν, ήρθε η ευκαιρία σου να με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 και εννοείται να πάρεις το δωράκι σου. Και σήμερα σου έχω δώρο μοσαμπούκα. Είναι καλό το δώρο, οπότε γρήγορα. 210-6835-722. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω ότι σου δίνω και άλλη ευκαιρία να με δεις από κοντά, ευκαιρία άρα με το συζητάς. Πότε? Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί κάτι παίζει Powered by the 6 με 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου. 2 ώρες ζωντανά με εμένα, το Supermodel και μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν μ' αφήνουν και να τα πω. Δεν μ' αφήνουνε, άμα μ' αφήνανε θα είχατε ήδη στηθεί στο Περιστέρι. Αλλά σου εγγυώμαι ότι είναι εξαιρετικό αυτό που σου έχουμε ετοιμάσει. Έφυγα να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Θέλω να σας πω για τους λάτρες του Casa de Papel, το ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει συνέχεια, λέει. Season 6.
3: Επιτέλους, και τώρα
2: κοροϊδεύεις πάλι.
3: Ναι, κοροϊδεύω.
2: Πάλι κοροϊδεύω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος σήμερα πια.
3: Τα θεωρώ όλα αυτά υπερεκτιμημένα. Να μου έλεγες το Breaking Bad να σου λέγανε.
2: Αγόρι μου, δεν σε ρωτάμε μπέργκερ ή πιτόγυρο να μου πεις τι είναι υπερεκτιμημένο από τα δύο.
3: Κανένα από τα δύο δεν είναι υπερεκτιμημένο.
2: Άμα δεν θες, εσύ έχεις το μαχαίρι, εσύ έχεις και το καρπούζι.
3: Η δίαιτα είναι υπερεκτιμημένη. Άμα έχεις μπέργκερ ή πιτόγυρο, τρως και τα δύο. Δεν θα κάνεις διακρίσεις.
2: Και έκλεισα σήμερα διατροφολόγο για τη Δευτέρα.
3: Εγώ δεν το σηκώνω, έχω αναγνώριση. Είσαι σοβαρή, σοβαρέψου. Θα ανέβω και στη ζυγαρία, θα γράφει ένα θέμα. Με βλέπει ο γυμναστής μου και πάει έξω και αυτό μαστιγώνεται με το φλάκι.

0: έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε Σοφά, σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου. Είστε σκράτ. Είστε ανανεωμένες! Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει!
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικού.

0: Μέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Okay.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και επέστρεψα στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και ίγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Σήμερα πραγματικά σπάσαν τα τηλέφωνα και πάρα πολύ σας ευχαριστώ βεβαίως, γιατί με αγαπάτε και σας αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Όμως, κορίτσι ήταν σήμερα το τυχερό και κατευθείαν το καλησπερίζω, μην μου περιμένει άλλο. Hello crazy girl.
11: Γεια σου Γιάννη μου.
10: Γεια σου φίλη μου, τι κάνεις? Α, τα πάμε μαζί. Πιάσε κόκκινο. Πιάσε, δεν ξέρω. Έχεις κάτι, μια αιμορροίδα, δεν ξέρω, κάτι κόκκινο να πιάσεις?
11: Α, κάτι βρήκα, είναι πάντα.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πώς σε λένε φίλη μου?
11: Με λένε Ελένη.
10: Ελένη, μάλιστα, γιατί είναι τόσο σοβαρά όλα?
11: Όχι καθόλου.
10: Είναι σαν να είσαι ενώπιος ενώπιον να μου μιλάς τώρα.
11: Όχι, όχι, δεν σκέφτομαι.
10: Λίγο σκέρτσο θέλω, λίγο νάζι. Λοιπόν, από πού με καλείς?
11: Από την Κηφισιά.
10: Από την Κηφισιά, πάρα πολύ ωραία. Πώς ήταν το τραγούδι που έλεγε? Κι αν δεν το θέλεις πια το δαχτυλίδι. Είμαι 100 χρονών, έτσι? 105 πιθανότατα. Είσαι σπίτι σου, εσύ τώρα, μην είσαι από τη δουλειά με καλείς.
11: Είμαι σε... όχι, δεν είμαι στη δουλειά.
10: Ούτε και σπίτι σου όμως είσαι.
11: Ούτε και σπίτι μου.
10: Πού είσαι, Ελένη?
11: Στο σπίτι μιας φίλης μου.
10: Στο σπίτι μιας φίλης σου είσαι, Ελένη?
11: Mm-hmm.
10: Νιώθω ότι κάτι μου κρύβεις, Ελένη, και δεν είσαι σε μια φίλη σου.
11: Όχι, γιατί να σου πω ψέματα.
10: Σε κατάλαβα, Ελένη. Σε ξεσκέπασα. Πού είσαι?
11: Σε μια φίλη μου, σου λέω.
10: Α, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, τα φιλιά μου στη φίλη να πω.
11: Εντάξει, θα τα δώσω.
10: Ελπίζω να είναι καλά. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
11: Έτοιμη.
10: Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια, τα γνωρίζεις.
11: Ναι, ναι.
10: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
12: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
13: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλο μου. Το ντεμπούτο μου ήταν στην ταινία «Βαθύτερα δεν γίνεται».
12: Όχι, Παναγία μου.
13: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες, μόνο βαγκητά.
12: Αχ!
13: Α, να, περίπου σαν κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία...
10: Ελένη?
11: Εδώ είμαι.
10: Είσαι συνεφίλ?
11: Μας δώσε μια βοήθεια.
10: Γιατί αν είσαι συνεφίλ θα ξέρεις την ταινία της Κορίνας.
11: Την Κορίνα, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς, θα το πω.
10: Λοιπόν, είναι, πόσο επίπεδο να έχεις σκεφτεί η εκπομπή. Ο γητευτής της Φώκιας ή ο γητευτής της Αλόγας?
11: Αλόγας.
10: Είσαι ωραία και μετράς, φίλοι μου. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Εγώ σου δίνω δώρο μασαμπούκα, γουακαμάμα που πραγματικά θα γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Είναι συγκλονιστικό.
11: Τέλεια.
10: Λοιπόν, έχεις
11: δωρεπιταγή
10: 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις γουακαμάμα. Και πραγματικά θα με θυμηθείς. Θα λιγδώσει το αντεράκι σου.
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω το τηλέφωνό σου για να σου στείλουν μήνυμα μετά για τα δώρα και τα λοιπά. Πολλά πολλά πολλά φιλάκια και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Διαγωνισμός και παιχνίδια και δώρα. Τι άλλο θέλεις, βρε ατιμούτσικο? Εγώ όμως θέλω από σένα να μου κάνεις λίγη παρεούλα και να μου στείλεις στο Viber μας ένα μηνυματάκι 6937 949 949. Και για λίγο εγώ τώρα έτσι θέλω, θα ξεμητήσω, θα ξεπορτήσω για 5 λεπτάκια για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
4: Γιάννη, αντιλιακό πήρες?
2: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
4: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι?
2: Δεν πήρα μαγιό.
4: Τι στον άνεμο πήρες?
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
4: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI. Ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάθεσαι στο μιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι».

0: Ιωαννίνου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινό.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Σούρθα και πάλι για να μην πάθεις σύνδρομο στέρησης. Εδώ είμαι για σένα, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρεούλα. Βλέπω το Viber μας και με έχεις λίγο ξεχάσει και θα παραπονιέμαι και θα κλαίω. 6937-949-949, στείλ μου μηνυματάκι έρωτα και αγάπης και εγώ αρχίζω την ώρα μου φυσικά με Νίκο Οικονομόπουλο για να αρχίσουμε με καψούρα και ρωτιάρικο όπως πρέπει και μας αρμόζει. Οπότε εσύ τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση κι άλλο. Έλα λίγο ακόμα. Εκεί είσαι, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στην παρέα.

εδώ σε έχω στα καλύτερα, αγάπη μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Λίγο να σε δροσίσω από τον καύσωνα, να βέβαια θα μου πεις, Γιάννη, πώς να με δροσίσεις που είσαι τόσο καυτός. Θα γίνει και αυτό, θα το καταφέρουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα που είσαι τώρα. Κυφισό, Κυφισίες, Αλεξάνδρας, Μεσογείρο και ταλαιπωριέσαι στην κίνηση και λες, αϊ, χτύρι, πια να πάω σπίτι μου, να ηρεμήσω. Ηρέμησε, αγάπη μου, θα σε φτιάξω εγώ μέχρι και τις 5, λίγο να ηρεμήσεις, να γίνεις Δαλάι Λάμα. Επίσης, τα φιλιά μου στη Γιάννα που μου έχει στείλει στο Viber μας, 6937-949-949. Θέλω κι άλλα μηνύματάκια και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ για σένα κάτσα να μπασάρω φωνή, λίγο να γίνω ερωτικός. Για σένα έχω καψούρα και Νίκο Μακρόπουλο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αυτή είναι η απόλυτη αναβίση στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για λίγο ακόμα, τώρα που είσαι στην κίνηση μπλεγμένος. Με χρειάζεσαι και με έχεις ανάγκη. Και αν λέω, δεν σου αρκεί απλά να με ακούς, έρχεται η στιγμή να με ξαναδείς και από κοντά. Αυτό σου έλαχε και πότε? 13 Ιουνίου. Γιατί κάτι παίζει Powered by the E. Από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά, εδώ με το Super Model. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω. Και μια εκπληξάρα που ξαναλέω, δεν με αφήνουν να τα πω, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα περάσεις εξαιρετικά. Φεύγω πάλι για λίγο, ίσα που 5 λεπτάκια για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αγίστρι, το απόλυτο κόσμημα του Αργοσαρονικού, σε περιμένει για φωτιές που δεν θα ξεχάσεις. Ένα νησί.

0: Ανάσα. Το Αγκίστριο όμως δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και εκείνες οι μικρές, ήσυχες στιγμές. Τα γραφικά ξοπλίσια, τα μονοπάτια, οι εικόνες που σε κάνουν να νιώθεις αλλιώς. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το!
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επιχειρονία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι!

0: Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strong. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed, προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή. Motivo.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου και για λίγο ακόμα θα είμαι εδώ να σου κάνω παρεούλα και είναι αυτή η στιγμή που θα γκρινιάξω πάρα λίγο τα ταξίδι, πραγματικά έχει γεράσει η ψυχούλα μου. Σήμερα για να έρθω εδώ έκανα 40 λεπτά, 40 λεπτά δεν μου έβρισκε ταξί. Χτες για να βγω έκανα 55 λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα που θα γυρίσω σπίτι μου, να γυρίσω σύντομα με ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Αυτά είχα να πω και περνώ κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Α, συγγνώμη, τα φιλιά μου και στη Βάσκη που μόλις μου στείλε μήνυμα.

0: Σε αφήνω λοιπόν και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Και τώρα δεν θα φύγω, γιατί ταξί δεν βρίσκω. Αλλά σε παραδίδω στα αλάνια μας που έχουν πιάσει ψηλή κουβεντούλα. Αλέξη Μαρκάζο και ένα Τζιρδέλη. Ένα Τζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Άννα μου, τις υποχρεώσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο. Άμεσα διαθέσιμη.
5: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω.

0: CBC 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

0: χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Οκ. Okay.
0: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Οκ.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό, καλησπέρα, καλό βράδυ θα έλεγα, αλλά με τέτοιο ύπνο, με τέτοιο, τι λέω Θεέ, με τέτοιο ήλιο δεν είναι να λες να λες καλό βράδυ, είναι να λες καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 29 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα μια ζέστη όπου, όπως βλέπετε, μας έχει χτυπήσει όλους κατά κούτελα. Γι' αυτό και εγώ είμαι έτσι. Μόλις πιω όμως ένα νεράκι, μόλις λίγο δροσιστό, όλα θα πάνε τέλεια. Εύχομαι να είστε κι εσείς κάπου δροσερά και πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί τραγουδάρες. Σε λίγο Νίκος Βέρτης και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Τι ζέστη είναι αυτή που μας έχει βρει.

τραγουδάρα. Άντε μην αργείς, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και είναι αυτό που λέμε ότι τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Και δεν μιλάω μόνο για έρωτες. Να, για παράδειγμα, μια κοπέλα τραγουδούσε στον δρόμο της Ρώμης με το μικρόφωνο της και κατά λάθος ξεκίνησε μια συναυλία. Και μιας και έχουμε και είμαστε σε περίοδο πανελληνίων, θέλω να θυμίσω έτσι με αυτή την αφορμή ότι οι εξετάσεις δεν καθορίζουν το μέλλον σου, αλλά ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από την προσπάθεια, τα όνειρα και τη δύναμή σου. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να σε οδηγήσουν στο όνειρό σου. Αλήθεια σας το λέω. Και μάλιστα, δεν είναι μόνο ένας δρόμος, είναι πολλοί. Αν νιώθεις όμως ότι θέλεις να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που αναβήσει. Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πανοσκιάμος, ξέρεις πολλού στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι απόψε το βράδυ στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα γιατί θα απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» που πλέον προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη βράδυ στις 10.30. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Εγώ σήμερα σας έχω μόνο εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
10: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor. Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό,
2: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και λέω τώρα, επειδή εντάξει είναι ακόμα Δευτέρα, είμαστε λίγο στο μυαλό μας, είναι στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, ανυπομονούμε να έρθει το επόμενο, χρειαζόμαστε κάτι για να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, γιατί θέλω να σας στείλω να πάτε να δείτε μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία, Ένα μωρό για τρεις, σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Πήγα, το είδα, είναι επικό το σκηνικό, καλά, αδιανόητο και οι ερμηνείες φανταστικές, αλλά ας μιλήσω λίγο για την υπόθεση. Τρεις αμετανόητοι γέννηδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστική ρόλη: Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Ελένη Καρακάση. Αν λοιπόν θες να βρεθείς αυτή την παραστασάρα την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
23: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

σκοτεινιάς. Δεν θα σε αναστρώσω.

0: Ζαμπάνης προς το παρόν στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει χαμός, σημειώστε το στο ημερολόγιο, γιατί κάτι παίζει Powered by Day, είναι πια θεσμός, και γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου ξαναλέω, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, γιατί εκεί 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχετε δει τι έχει γίνει και στα προηγούμενα, καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Βέβαια, προτείνω να μπείτε και στα social media του ρυθμού 949 για να ρίξετε μία ματιά και έτσι το Σάββατο 13 Ιουνίου να ξανακάνουμε χαμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, θα παίξουμε και για το νησί, για να πάμε, έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 69 74 2-10-84-185-970. Μην το χάσεις.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μια απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού. Τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα. Κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
18: Έχω ξεχάσει
3: τελώς
18: τη φωνή σου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Ρυθμός 949.
0: 4 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Βέβαια, διάβαζα νωρίτερα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που λέει ότι πρέπει, λέει, να πηγαίνεις διακοπές κάθε 2 μήνες, έτσι για να μπορείς να ξεκουράζεις, να μην κουράζεις υπερβολικά. Γέλασα πάρα πολύ. Βέβαια, μεταθυμήθηκα ότι και εγώ μπορώ να σας στείλω, ο ρυθμός 949 δηλαδή, να πάτε στο νησί. Βέβαια, ο ρυθμός συγκολητεί και εσείς στο μαγευτικό νησί της Τίνου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας κάνω ένα μικρό spoil και να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα παίξουμε και εμείς έτσι για το νησί. Τώρα όμως πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

καταστροφήσω. Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφήσω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να σας πω τα ωραία τα νέα. Έλενα, πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θεά και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet, καλωσορίζετε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης, με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Ιδρώμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τι μένει? Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο κάποιον ή κάποια για να βγει στον αέρα, να τραγουδήσει και έτσι να μπει στην κλήρωση, αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Εγώ σας λέω να μην ντρέπεστε, πραγματικά όσοι έτσι είστε λίγο πιο συνεσταλμένοι, να μην ανησυχείτε καθόλου, πάντα βοηθάω βέβαια, να το ξέρετε. Τώρα, απόν με αυτή την τραγουδάρα, καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: φωνάρα και τραγουδάρα. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες. Και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και έχω μαζί μου στη γραμμή. Ποια έχω?
3: Τη Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς είσαι, πώς περνάς?
3: Μια χαρά.
0: Είδες, έχω βάλει και νησιώτικα για να σε βάλω στο mood, το σωστό.
3: Είμαι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θες να τραγουδήσουμε.
3: Αυτό το τραγούδι είναι το πριν.
0: Α, το έλα να πάμε στο νησί. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Πολύ μου αρέσει. Για πάμε.
3: Μαζί.
0: Μαζί. Για ξεκίνα.
3: Πάμε. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε
0: στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Μάνα σου, εγώ και
0: έτσι.
2: Το λουλουδάκι του μπαξέ. Το λουλουδάκι του μπαξέ. Το λουλουδάκι του μπαξέ. Πώς θα με πάρει μπαξέ.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Πραγματικά, τι λες εσύ γι' αυτό? Ποιο θα πάρεις μαζί?
3: Την κόρη μου που με
0: την κόρη σου που, συγγνώμη?
3: Που με έβαλε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Α, μπράβο στην κόρη σου, πολύ καλά κάνεις, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Μη σου πω ότι πρέπει έτσι να της κλείσεις και ένα έξτρα ταξίδι μετά αν το κερδίσεις.
3: Εννοείται, θα την κάνω δώρο διακοπές.
0: Πώς τη λένε?
3: Ασημίνα.
0: Αχ, τι ωραίο όνομα, μπράβο Ασημίνα, δεν ξέρω τώρα αν ακούσα Ασημίνα, αλλά μπράβο σου, πολύ καλά έκανες.
3: Παράνε παλαμάκια που τραγουδάω.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, έχεις μπει και για τα καλά στην κλήρωση. Να ξέρεις ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εύχομαι καλή επιτυχία να πάτε και να περάσετε μετά φανταστικά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά πολλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ακούτε τις κόρες σας, να ακούτε τα παιδιά σας και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς. Βέβαια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Να, τώρα για παράδειγμα, μπορεί η Γεωργία να βρεθεί για τα καλά στην Τίνο. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
4: Με γεια και στο φίλο μου στον Ηρόδοτο θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια μου λέει τώρα.
5: Όλα δικά του.
4: Όλα δικά
5: του. Κουστούμάκια.
4: Λέω παιδί μου, λέω πού θα πας. Γιατί θα ράβεσαι, παντρεύεσαι, κάνεις. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι. Ξεχνάω τα Διονυσία. Όχι Διονυσία.
5: Αποκλείται ράβει κουστούμάκια, εκεί θα έσκησε. Εδώ τι εδώ πρέπει να ξεχάσει τα βασικά Διονυσιακά. Ο άλλο ράβει για πέσα Διονυσιακά μυστήρια.
4: Όχι τα Διονυσιακά.
5: Αυτό το κουστούμι σαν το γεωφύρι τη Άρτα. Ολιμερίζει το ράβανε το βράδυ και σκιζόταν.
4: Παιδιά, πώς τα λένε αυτά που οι πλειοκτήτες κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι ανά δύο χρόνια.
5: Διονυσιακά, καλά το είπες, σωστά. Μέσα έπεσες. Αφού δεν ράβουμε κατά πουκάμισο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Τι, ήρθες!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speedon από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Και άντε, λίγο ακόμη υπομονή, λίγη ακόμη υπομονή για τα παιδιά, κυρίως για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία που κλείνουν Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και όλη αυτή η θερινή περίοδος. Εγώ θέλω γενικά να έχετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και τα παιδιά που δίνετε πανελλήνιες και όσα πηγαίνετε απλά σχολείο και όσα έχετε αυτές τις εξετάσεις εκεί και όλα αυτά που μας κυνηγάνε το καλοκαιράκι. Είναι μια ανάσα μακριά. Εγώ δεν θέλω να στεναχωριέστε. Θέλω μόνο να σκέφτεστε όσο γίνεται θετικά και όχι τίποτα άλλο. Να δούμε αυτές τις μέρες ως μια ευκαιρία να παίξουμε λίγο παραπάνω έτσι στις αυλές σας των σχολείων. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και γενικά αυτό που λένε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε μέρα συντονιζόμαστε στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Μάλιστα στο Πάμε Πρωινό, εκτός ότι έχει τα πάντα, έχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Οπότε Δευτέρα με Παρασκευή συντονίζεσαι, ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν τι έψαχνε το ραντάρ του ρυθμού? Έψαχνε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος ή γεννημένη τη δεκαετία του 80, να έχει ενεργή συνδρομή σε γυμναστήριο, όχι απαραίτητα να πηγαίνει, και να έχει τουλάχιστον ένα τατουάζ. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ βρήκε το στόχο του, ο Κωνσταντίνος κάλεσε πρώτος και κέρδισε 150 ευρώ. Αύριο μπορεί να ψάχνει εσένα, οπότε μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Σε πολύ πολύ λίγο κι άλλες επιτυχίες κι άλλα νέα, έρχεται και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Ακούσης. Δευτέρα με

0: ακούσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ. Μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι. Μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός.

0: βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
4: Έχω έρωτα με το ρε.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δη Δευτέρα 8 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 4 λεπτά μετά τις 10. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Λένε ότι ίσως να έρθει και μια ψυχρή αέρια μάζα το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν όμως εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε για τα καλά μέσα σε καλοκαιρινό mood. Ότι θα έχει ζέστη, σιγά σιγά θα βγαίνουν και τα μαγιό. Εγώ είδα και κάτι stories από παραλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, πολύ ζήλεψα. Πάντως τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα λέω να σας προτείνω μια πολύ ωραία, μια κυπριακή ταινία που είναι και φανταστική ρομαντική κομεντή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Find Me Falling, ή αλλιώς στα ελληνικά, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο έτσι. Μπρος γκρεμός, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι μια παραγωγή του 24, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι βασισμένη σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα σας δώσω και δωράρα. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Βιβλία που μπορούμε να ακούσουμε πάντα και παντού. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 κάνετε κι εσείς μια πολύ ωραία βουτιά στον κόσμο των βιβλίων. Αλλά πάμε τώρα στην ταινία που σας πρότεινα. Μπρος γκρεμός λοιπόν. Και τι βλέπουμε ουσιαστικά? Βλέπουμε έναν τραγουδιστή, έναν ροκστάρ που τα παρατάει όλα και πάει να ζήσει μόνος του σε ένα πολύ ήσυχο μέρος. Εκεί όμως γνωρίζει μια κοπέλα, αρχίζει να ξαναβρίσκει τον εαυτό του και μπλέκεται σε μια πολύ χαλαρή και όμορφη ιστορία αγάπης. Γιατί σας την προτείνω? Γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι πολύ καλοκαιρινό, είναι ρομαντικό χωρίς υπερβολές και κυρίως γιατί μας βοηθάει να χαλαρώσουμε. Και τι χρειαζόμαστε τη Δευτέρα? Χρειαζόμαστε πολύ χαλάρωση, πολλές επιτυχίες και καλή παρέα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε εμείς να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: Πόσο λατρεύω αυτό τον Balkan ρυθμό, τρελαίνομαι. Δέσποινα Βανδίνα, με αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω λίγο να ταξιδέψουμε, τουλάχιστον με το νου μας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είστε στο πλοίο και ακούτε με μέσω soundis.gr και soundis app, αλλά φαντάζομαι οι περισσότεροι είστε στο αυτοκίνητο, είστε στη δουλειά, είστε στο σπίτι, γι' αυτό λέω με το νου μας. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε στο Αιωλίστινο Suites, που είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Συνδυάζει πραγματικά αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία, την κυκλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον. Ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία, που είναι κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας και εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το Αιωλίστινο Suites είναι πραγματικά μια εμπειρία πολυτέλειας, που παραμένει όμως και διακριτική και αυθεντική και ουσιαστικά, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αποτυπώνει την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
3: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
3: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο.
6: Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
4: Εσύ και εγώ μαζί.
5: Πάμε διακοπές.
6: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
7: Πάρε ανάσα.
2: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα. Όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
8: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση. Και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μια.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Σύσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
14: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Και έβλεπα νωρίτερα, μου το πέταξε δηλαδή στα social media, ότι πρέπει λέει να έχουμε βγάλει νέες ταυτότητες μέχρι 3 Αυγούστου. Μετά λέει, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε διαβατήριο. Εγώ που το άφησα τελευταία στιγμή, κυρίως γιατί δεν έβρισκα ραντεβού στην αρχή. Μετά λέω, εντάξει, θα κλείσω πιο μετά. Ναι, ευτυχώς βρήκα τώρα. Και εσείς λοιπόν, αν το έχετε αφήσει στην τελευταία του στιγμή, όπως κι εγώ, οπωσδήποτε μπείτε και κλείστε ραντεβού. Όχι τίποτα άλλο για να μην μπαίνετε μετά σε διαδικασίες. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα. Γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Ευχαριστώ.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939.

0: πες μου τι ζητάς, τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσε

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.